we fall into the night. We fall into each other.

0: 1 1 2 1 1 2.
1: Move over. Move over. Yeah, you heard what I said. Move over.

You may think you can fly, but you better not try it.

0: 102,6.
1: Je vous salue, Marie.
0: After Hours.

0: West. Ένα, δύο, 6.
1: Just breathe. Breathe.

0: 92,6.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Best 92,6. Choose music.

ένα λύκνισμα ξεκινάει το πρωινό της Παρασκευής. Για να πάει καλά η μέρα και να πάει καλά και το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Η κομματάρα της Άντε, Smooth Operator, ξέρετε τι σημαίνει. Άντε τα ακούμε, το τραγουδάμε, το χορεύουμε με το ανάλογο τέρι. Τι σημαίνει? Το Smooth Operator σημαίνει στα ελληνικά μαλαγάνας, ο γαλήφης, ο επιδέξιος χειριστής. Μας τα λες καλά τώρα. Άτομο πολύ γοητευτικό, ευγενικό και ήρεμο, που ξέρει τι να πει για να κερδίσει τους άλλους, συχνά με πονηρό εγχειριστικό σκοπό, έλεος. Δηλαδή, πας να αφιερώσεις το Smooth Operator, λέει, τι ωραίο, τι σαντέ, τι γλυκό, τι ρυθμός. Και μετά διαβάζεις, ευχαριστούμε το ChatGPT για την συνεισφορά του στην εκπομπή, διαβάζεις και μετά μένεις και λες, τι, όπα. Τέλος πάντων. Απλά για να ξέρετε, έτσι. Χρόνια πολλά στην Αριάδνη, το Ρωμίλο, τη Ρωμιλία. Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, ναι. Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών. Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων. Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Όχι ταμπού, μπαμπού. Ο Πάνος Λάκατζης μιλάει, επιλέγει τη μουσική, το κάνει κάθε μέρα μέχρι τις 8. Hurry up. The cab is waiting for us. You know this feeling. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, Πάνος.Λάκατζης. Feel it too. Για πάμε.

30 θα δείξει το θερμόμετρο το μεσημέρι, περίπου, πάνω κάτω εκεί. Νοτιάς μετά το μεσημέρι. Αύριο μέχρι 32 θα έχουμε ήλιο. Τώρα Σαββατοκύριακο μία από τα ίδια, 33, τη Δευτέρα μπορεί να φτάσει στους 34 και τη Δευτέρα θα σας πω τι θα γίνει από εκεί και πέρα, γιατί προς την Τετάρτη βλέπω ότι θα πέσει λίγο η ελάχιστη θερμοκρασία, θα φτάσει στους 28 δηλαδή, αλλά θα το διαπιστώσουμε, θα το δούμε. Πάμε τώρα προς τον Οκτώβριο, έχουμε 18 του μηνός, 18 Σεπτεμβρίου και ακόμα κρατάει ο καιρός στους 30-32, θα μου πεις κάθε χρόνο, ναι, έτσι είναι, αλλά εγώ προσωπικά θα ήθελα Οκτώβριος να τραβήξει, να κάνει εκεί 28, τουλάχιστον το πρώτο δεκαήμερο. Καλημέρα στην Ήρυδα που ετοιμάζεται για το σχολείο. Καλημέρα στον Χρήστο, τον Νίκο. Καλημέρα στον Μιχάλη, την Κατερίνα. Πολλά μηνύματα έχετε στείλει. Καλημέρα στη Μύκονο, τη ΜΕΘ του 251 Γνά, τη Νέα Σμύρνη. Τον Ηρακλή.

Ποια μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τον Οκτώβριο για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα? Καλά, εντάξει. Πότε ήταν το πετρέλαιο θέρμανση 0,90? Εκεί μου έχει μείνει. Δεν θέλω να θυμάμαι τίποτα άλλο. Ξαφνικά βλέπω 1,75, λέει. Μόλις 1,75 φέτος. Το πολύ. Ας το καλό.

Νομίζω η στέγαση, η θέρμανση, η ενέργεια είναι τα μεγάλα, καλά μαζί με την ακρίβεια, τα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας. Μαζί με τη γενική ακρίβεια δηλαδή. Χρεώστε παιδιά, χρεώστε το τζάκι. Καλείτε κόσμο, ο κόσμος δεν έρχεται να σας δει. Έρχεται να ζεσταθεί στο τζάκι δίπλα αν έχετε. Έρχεται χειμώνας, γι' αυτό το λέω. Αλλά τι κάνετε, έχουμε καιρό να σας δούμε, να περάσουμε Σάββατο βραδάκι. Θα έρθουμε βραδάκι. Θα έρθουμε 3 η ώρα το μεσημέρι, θα φύγουμε 3 το βράδυ. Θα έχετε το τζάκι, ε? Καλά, εννοείται. Ρε, τι θα τραβήξουμε φέτος. Να μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο λίγο. Όφι κέρδισε τη Χόφενχάιμ 2-0. Ο Όφι τη Χόφενχάιμ 2-0. Μπράβο στους κριτικούς, μπράβο στο Χρήστο Κόντι εκεί. Και έκαναν καλό και στην Ελλάδα και πάει να πιάσει τη 10η θέση τώρα, που σημαίνει ότι θα στέλνουμε απευθείας στο Champions League τον πρώτο. Τι ωραία. Best.

Έχω βάλει βενζίνη 0,78 στα Σκόπια. Ναι. Πω. Ευρώ έτσι, όχι. Ωραία χρόνια. Το φυσικό αέριο μου γράφεται έχει πάει 1,73. Τι φυσικό έχει αυτό το αέριο που είναι 1,73, δεν μπορώ να καταλάβω. Ποια είναι τη φυσικότητα, δηλαδή ποιο είναι. Και το λένε φυσικό. Καλημέρα στα ταξί μας. Η άνοδος του Κηφισού είναι τελίτσες, μου λέει εδώ ο Πάνος. Να δούμε τον καιρό, μην τους ψυχοπλακώσω τους ανθρώπους επάνω. Κάτσε, περίμενα, να δούμε την κίνηση πιο μετά.

Καλημέρα στα σχολικά. Α, καλημέρα στο σχολικό των Μελισσίων. Καλημέρα στα παιδάκια. Καλημέρα, παιδάκια. Για πάμε να όλοι μαζί. Καλημέρα, κύριε Πάνο. Εντάξει, και χωρίς κύριε δεν είναι.

0: Έχει ένα ωραίο ντοκιματέρ το HBO, αν το πετύχετε, για το telemarketing στην Αμερική και το fundraising. Και δύο τύποι έκαναν ένα ντοκιμαντέρ τώρα από το πουθενά και ανακαλύπτει τη διαφθορά που υπάρχει και τα λοιπά και τα λοιπά. Πολύ ψαγμένο ντοκιμαντέρ, τώρα που θέλω να σας το πω να το δείτε, στο HBO, Telemarketers λέγεται, κάπως έτσι.
1: Best.
0: Πρέπει να το παίξουν Michael Moore, αλλά τα κατάφεραν, αλλά με μηδέν budget, έτσι, μια κάμερα πήραν.

Microsoft εισάγει κανόνες ασφαλείας και πρότυπα προστασίας της ιδιωτικότητας για τη χρήση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία των ΗΠΑ. Ναι, εντάξει, ξέρετε τώρα. Τέτοιες προσπάθειες θα γίνονται. Τι θα γίνει στο τέλος είναι το θέμα. Η συμφωνία έγινε με το μεγαλύτερο συνδικάτο εκπαιδευτικών της χώρας, γιατί έχουν αυξηθεί και οι αντιδράσεις εκεί απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη και το χρόνο που περνούν οι μαθητές μπροστά σε οθόνες. Όχι. Υπάρχει λύση. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Και πού να τους βάλεις τους κάνονες, στο σχολείο, στο σπίτι μετά. Εντάξει, όσο μεγαλώνει και το παιδί, παίζει και το άσε με ρε μάνα, έτσι. Παλιά μ' άκουγε τώρα.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, τι φάση με την Άννα Βύση? Τι παίζει? Πάλι δεν είχε ανεβάσει στο λογαριασμό της ένα τραγούδι της Βύση? Δεν είχε κανένα βίντεο και έπαιζε Βύση από πίσω. Και μοιράστηκε, λέει, έναν ατμοσφαιρικό νυχτερινό στιγμιότυπο με το φεγγάρι να καθρεφτίζεται στη θάλασσα και είχε το πάλι για σένα της Βύση από πίσω. Έλα ρε εσύ. Και έγραψε και η Άννα βέβαια από κάτω: τι όμορφη έκπληξη, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Καληνύχτα γλυκιά Σάρα. Good night, sweet Σάρα. Ναι, αλλά ψάξτε το λίγο, Σάρα. Έχει πει κι άλλα, έτσι. Δεν είναι μόνο. Εκατομμύρια, τραύμα, το λάμπο και το φεγγάρι. Θα βρω το λογαριασμό της Σάρα. Να τη στείλω κάποια τραγούδια από τα παλιά της Ανούλας. Τα οποία σίγουρα δεν ξέρει, έτσι τώρα άλλη μόνο. Είναι σαν να ακούει ο Τόμ Κρούζ τώρα την εκπομπή και να κάνει γυμναστική και να ανεβάσει στιγμιότυπο και να λέει best, best.

το μαγκαβαντούτο αυτό πως... υπάρχει τέτοιο τραγούδι που το έχει πει Ανούλα. Είναι και Τσιφτεντέλη νομίζω. Άμα βάλει αυτό, το ανεβάσει, είναι σίγουρα η Σάρα, έτσι. Ποιος θα το βάλει αυτό? Πάμε σε break.

0: We the music.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
6: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
7: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
8: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
10: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Έλα, εντάξει, ναι, τώρα. Αν δεν χορέψει με αυτό, με ποιο θα χορέψει? Εάν δεν το σιγοτραγουδήσει. Καλά, εύκολο είναι. Wanna be starting something κτλ. Καλημέρα. 7 και 38 πρώτα λεπτά. Ρυθμικά πάμε προς το κλείσιμο της εκπομπής. Έχουμε 20 λεπτά και κάτι ακόμα. Με αυτό ξεκίνησε το δεύτερο ημίωρο. Best. Ο Πάνος Λάκατζης στη μουσική, την κουβέντα μέχρι τις 8. Καλός ο καιρός, θερμόμετρο μέχρι 32 βαθμούς περίπου. Και αυτό το τραγούδι, έτσι, αυτό το κλείσιμο του τραγουδιού περιγράφει και την κίνηση. Θες να πω κάτι άλλο? Χαμός στον Κηφισό, κίνηση στην Κηφισίας.

Μετά την Κατεχάκη Κηφισίας προς τα πάνω είναι για κλάματα. Κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά και στην Ποσειδόνος μετά το Δέλτα προς Αλίμου. Η Βάρη Σκοροπίου έχει κίνηση, φανταστείτε.

Η Κηφισίας, τώρα που άνοιξα το χάρτη, η Κηφισίας μετά το γεροκομείο μέχρι την Αλεξάνδρας. Καλά, ούτε ποδήλατο δεν περνάει. Και η Βασιλή Σοφία, η Βασιλιός Κωνσταντίνου. Υπομονή, ε! Μηνύματα στο live24.gr, στο facebook και στο instagram, πάνω στο Λάκατζης.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο που έχουμε δουλέψει χρόνια μαζί. Καλό δρόμο. Μάλλον θα είναι με κάποιον νεότερο μαζί, δεν εξηγείται αλλιώς, γιατί μου λέει ο Μάικλ Τζάκσον έβαλε το αυτό, κάνα καινούριο θα παίξεις. Αυτά του αρέσουν, αλλά τώρα αισθάνεται άσχημα, τώρα θα είναι με κανένα 25χρονο, 30χρονο, κατάλαβες.

καλημέρα σε αυτούς που κάνουν σεζόν στο Σούνιο. Oh. Και θα πάει μέχρι Νοέμβριο, λέει εδώ η σεζόν. Ναι, λογικό δεν είναι. Καλή δουλειά.

ποτάμι όπου ζουν 500 κροκόδιλοι, είναι κροκόδιλος, όχι κορκόδιλος, θα φιλοξενήσει τους αγώνες κοπηλασίας στους Ολυμπιακούς. Από εκεί βγήκαν, από εκεί βγαίνουν, είναι τα κροκοδίλια δάκρυα που λέμε. Είναι δάκρυα χαράς. Δεν ξέρω αν το έμαθαν οι κροκόδιλοι και ήδη κλαίνε. Όταν τρώνε οι κροκόδιλοι κλαίνε. Αυτό, γι' αυτό, από εκεί βγήκε το κροκοδίλια δάκρυα. Τι τρώω ρε φίλε και κλαίει. Οι διοργανωτές ισχυρίζονται ότι διαθέτουν σχέδια.

Αύριο το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival, το οποίο φεστιβάλ είναι και σήμερα και αύριο, δύο μέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Αύριο 8 με 10.30 το βράδυ, DJ set του Best με τον Βασίλη Μπρουσιανό, τον Μπρου στο δικό μας, Πεντέλης 11, Παλαιό Φάληρο, να πάτε.

καλημέρα στην Καρδίτσα. Σε αυτούς που ετοιμάζουν πρωινό για το σχολείο. Καλά, δεν είναι λίγο αργά? Τι ώρα χτυπάει το κουδούνι εκεί, 9? Οι καρδιτσιώτες είναι καλύτεροι από εμάς.

Λοιπόν, πάμε για τελευταίο μάλλον. Να το ζωρίσω λίγο, πας και βγει ακόμα ένα για να δούμε.

Λοιπόν, έχω βάλει ακόμα ένα τελευταίο, έτσι για να το ακούσουμε μέχρι να μπουν οι διαφημίσεις. Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ. Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε τέλεια. Και τη Δευτέρα όλοι εδώ στις 7 το πρωί. Άντε, πάει, γεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 101,6.
1: Με τις προσφορές Real Deal Days της KLM, πετάξτε για Βοστόνη, Σαν Φρανσίσκο, Χιούστον και άλλους προορισμούς στην Αμερική. Κάντε τις κρατήσεις σας έως 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε στο Μαϊάμι από 751 ευρώ με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο klm.gr.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
11: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
12: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
11: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
13: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Best 92,6.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Παρασκευή σήμερα, 18. Δείχνει το ημερολόγιο, το ρολόι γράφει 8 και 9. Ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική η Μανίνα Ντάνου, που είναι καθοδόν γιατί έχει κολλήσει σε 5 σημεία στην κίνηση, λέει η Δόλια. Και εγώ, Θεοδόσης Μίχος, με τον Μάριο Κοντούλη, σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026, να φροντίζει τον ήχο. Γίνεται της τρελής από κίνηση εκεί έξω, παιδιά. Υπομονή, επιμονή, βαθιές ανάσες, όχι νεύρα. Σκεφτείτε ότι έρχεται Σαββατοκύριακο.

κάτι συμβαίνει, ρε παιδί μου, και μπορεί να χρειαστεί να λείψεις δύο μέρες, ξέρω, από τη δουλειά σου καθημερινές και να κάτσεις στο σπίτι σου, τέλος πάντων, για τον XYZ λόγο, και μετά βγαίνεις και σε αρπάζει η βαρύτητα και η πύκνωση της κίνησης, λες και ανοίγεις το φούρνο στην κουζίνα ενώ κάτι μαγειρεύεις, κάτι έχεις φουρνίσει, πώς βγαίνει αυτός ο στούφος, αυτή η ζέστη ξαφνικά και κάνεις πίσω. Κάπως έτσι ένιωσα το πρωί, αντικρίζοντας την κίνηση στους δρόμους του κέντρου. Θα μου πεις, δεν το ξέρεις ότι θα είναι έτσι? Ναι μωρέ, το ξέρεις, εννοείται. Απλά δεν γίνεται, είναι λίγο απότομο, δεν είναι το σταδιακό μετά το καλοκαίρι που μέρα-μέρα αυξάνεται η κίνηση. Τέλος πάντων, υπομονή, επιμονή και βάθιες ανάσες επιμένω εγώ και πάμε παρέα ως τις 10. Τα μηνύματά σας στο Live24 εννοείται τα στέλνετε, καθώς και στα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μου. Θερμές ευχαριστίες σε όσους έστειλαν, έτσι, να με συλληπιθούν για το μέλος της οικογένειάς μας που χάσαμε αυτές τις μέρες. Μια έτσι μόνο παρένεση, αν θέλετε, προς όσους δεν έχουν κατοικίδια και δεν έχουν χάσει ένα ζωάκι και δεν ξέρω το πόνο. Δεν θέλω να το μαυρίσω τώρα πρωί-πρωί με ηθικά διδάγματα και τέτοια, αλλά αν έχετε κάποιον φίλο, γνωστό, συγγενή, τέλος πάντων, που το ζει, βιώνει αυτόν τον πόνο, το λιγότερο, μάλλον αν υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να πείτε, είναι εντάξει μωρέ, θα το ξεπεράσεις, δεν έχασες και τη μάνα σου, ξέρω, δεν έχασες και τον πατέρα σου, δεν έχασες και το παιδί σου, χτύπα ξύλο. Γιατί ιδιωτικά μπορεί ο καθένας να πει ό,τι θέλει, αλλά αυτό πραγματικά είναι το χειρότερο, γιατί ο πόνος είναι ανίποτος και εν πάση περιπτώσει δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα, αν θέλετε, κατηγοριοποιήσουμε και θα ποσοστικοποιήσουμε τον πόνο του άλλου. Αυτά και συνεχίζουμε.

Ήδη πολλά τα μηνύματα στο Live 24. Κάποιοι εδώ λέτε ότι ξέρετε πως είναι. Είναι μεγάλος πόνος που δεν καταλαβαίνει κάποιος που δεν έχει ζωντανό σπίτι. Τέλος πάντων, έλα, μην σας μαυρίσω ότι ψυχή πρωί-πρωί. Πολλά μηνύματα και για την κίνηση. Κάποιος εδώ λέει ότι βγαίνει πάντα 7.30 το πρωί για να πάει στη δουλειά και σήμερα που βγήκε πάλι 7.30 ο άνθρωπος, σάστησε τόσο λέει με την κίνηση που κοίταξε το ρολόι μπας και τον είχε πάρει ο ύπνος και ήταν και είχε πάει 8.30. Όχι, έχει σήμερα κάτι. Είναι από αυτές τις μέρες που δεν εξηγείται και με κάποιο τρόπο. Δεν έχει, θέλω να πω, πορείες, απεργίες και άλλα τινά, αλλά έχει πάρα πολύ κίνηση.

Κάποιος το βλέπει μισογεμάτο το ποτήρι Παρασκευή σήμερα. Οπότε, όση κίνηση και να έχει, είμαστε OK. Μπράβο. Έτσι, να μας μεταδώσει τη θετική σου ενέργεια που λένε. Ο Δακτύλιος δεν έχει ανακοινωθεί παρεμπιπτόντως πότε θα επιστρέψει, αλλά συνήθως γίνεται εκεί στα μέσα Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά. Οπότε, έχουμε ακόμη κανένα μήνα. Αλλά είναι αυτό που λέει και ο Μάριος εδώ, πλέον περνάνε πολλά αυτοκίνητα τον Δακτύλιο που αναρωτιέται κανείς κατά πόσο έχει το ίδιο νόημα με αυτό που είχε παλιότερα, που την έννοια ότι αυτοκίνητα καινούριας τεχνολογίας, αν θέλετε, δεν ξέρω κιόλας από αμάξια, πλέον επιτρέπονται μέσα στο Δακτύλιο. Αλλά έχουμε, είπαμε, κάνα μήνα ακόμη μέχρι να ξεκινήσει ξανά.

Τέτοια μέρα που λέτε το 2013, έχουν περάσει πια 13 ολόκληρα χρόνια, δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας από τον Γιώργο Ρουπακιά, ο οποίος τον μαχαίρωσε, όπως θυμόμαστε όλοι, στην καρδιά εκείνη τη μαύρη μέρα, και ήταν το μαύρο γεγονός που ουσιαστικά οδήγησε την Χρυσή Αυγή στη φυλακή. Τι ηρωνία και αυτή, έτσι, με την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη προχθές.

Τώρα είπαμε να μην σας μαυρίσω την ψυχή, γιατί στείλει άπειρα μηνύματα εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για... και για τις δικές σας εμπειρίες, τα δικά σας βιώματα από το πώς είναι να χάνεις ένα ζώο με το οποίο έχεις περάσει πολλά χρόνια μαζί στο ίδιο σπίτι, και είναι συγκινητικές οι ιστορίες σας για το πώς δεν το ξεπερνάς, πώς δεν το ξεχνάς ποτέ. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν, απευθυνόμενος βασικά σε αυτούς που δεν το έχουν βιώσει, και καλά κάνουν οι άνθρωποι, έτσι. Δεν χρειάζεται όλοι να έχουμε σκυλιά και γατιά και κουνέλια και δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά αν δεν έχεις βιώσει αυτόν τον πόνο, αυτό που μπορείς και πρέπει κατά τη γνώμη μου να κάνεις είναι να επιτρέψεις τον άλλο να τον βιώσει αυτόν τον πόνο. Δεν χρειάζεται η πρώτη σου σκέψη να είναι να τον βιώσεις και να πεις εντάξει, δεν έχασες, παιδί μου, και άνθρωπο. Γιατί με αυτή τη λογική κάποιος, ας πούμε, όταν έρθει η ώρα να χάσει τη μαμά σου ή τον μπαμπά σου, μπορεί να σου πει εντάξει, παιδί μου, έχασε τη μάνα σου, γριά ήταν, ξέρω εγώ, δεν έχασε και το παιδί σου. Καταλαβαίνετε, και αυτό ο μήλος μετά δεν έχει τέλος. Γι' αυτό λέω, δεν χρειάζεται να προτεραιοποιούμε τους πόνους. Ας αφήσουμε τους ανθρώπους που τον βιώνουν, τον όποιο πόνο, να τον βιώσουν στο βαθμό που τον θέλουν. Και μετά θα κάνει αυτό το πράγμα τον κύκλο του και θα μεταβολιστεί σε αγάπη και σε ωραίες αναμνήσεις.

Η στιγμή η δολοφονία του Παύλου Φίσα λογικά θα είναι και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που θα δούμε μετά τις 8.30. Κατά τα άλλα, η σημερινή ημέρα, η 18η ημέρα του. του Σεπτεμβρίου, έχει συνδεθεί και με την τελευταία έξοδο του Τζίμι Χέντριξ. Ένας από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος κιθαρίστας όλων των εποχών κατά πολλούς, έφυγε τέτοια μέρα το 1970 στο περίφημο Club των 27 κι αυτός.

Διεθνή ημέρα επίσης ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Πόσοι άραγε διαβάζετε ηλεκτρονικά βιβλία? Εγώ το είχα δοκιμάσει όταν είχε ξεκινήσει όλο αυτό το, όλη αυτή η διάσταση βιβλιοφιλική, αναγνωστική, αλλά μετά το άφησα, για να μην ειλικρινή, στο σπορ. Προτιμώ τα χάρτινα. Σημασία σε κάθε περίπτωση έχει να διαβάζουμε βιβλία, είτε είναι χάρτινα, είτε είναι ηλεκτρονικά, είτε να τα ακούμε κιόλας, έτσι, σε audiobooks φάσεις.

0: Τι έχει συμβεί λοιπόν εκεί έξω και γίνεται και πραγματικά. Έχει τέτοια κίνηση.
1: Δεν τρέλα. Ξέρω τι έχει συμβεί σήμερα. Δεν ξέρω αν ήταν έτσι μια συναστρία που έπαιξε ένα ρόλο, αλλά ειλικρινά πετύχαμε γύρω στα 6 διαφορετικά βουτυλιαρίσματα στο δρόμο σε διαφορετικά άσχετα σημεία. Συν την Κηφισίας που σήμερα για κάποιο λόγο.
0: Ναι, είναι πολύ φορτωμένη.
1: Είναι πάρα πολύ φορτωμένη, με αποτέλεσμα οι τροχονόμοι να μην αφήνουν τα στενά από τα πλάγια να περνάνε. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς περιμέναμε 3 φανάρια και ο τροχονόμος δεν μας είχε αφήσει ακόμα. Είναι αυτή η φάση που θες να βγεις και να του χτυπήσεις τον νόμο και να του πεις συγγνώμη.
0: Είμαι κι εγώ εδώ. Ε.
1: Μας θυμάστε. Είμαστε εδώ, έχουμε φτάσει μέχρι πίσω, φιλοθέοι. Τι γίνεται.
0: Στέλνουμε και εδώ πάρα πολύ ότι γίνεται σήμερα.
1: Όχι, είναι δράμα. Ελπίζω να είναι μεμονωμένο το περιστατικό, γιατί με πιάσει πονοκέφαλο. Από τι 7 και 4 έχω πονοκέφαλο.
0: Το πρόσεξα και εγώ ρεσί βγαίνοντα. Αυτό έλεγα και πριν. Ότι φάνηκε με τη μία. Δηλαδή, πώς να το πω, από το Σύνταγμα ήταν φορτωμένη η κατάσταση.
1: Είναι κάποιε τέτοιε μέρε πάντω. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Α ελπίσουμε ότι ήταν έτσι μια. Και μετά από 2 μέρε θα βρισκόμασταν, έτσι ξεκινάμε.
0: Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Έχουμε μπροστά μα σχεδόν 2 ώρε.
1: Πώ είσαι.
0: Έχω υπάρξει και καλύτερα που
1: σίγουρα,
0: λέμε.
1: Σίγουρα.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, όλα καλά. Συνεχίζουμε. Η ζωή συνεχίζεται. Δεν γίνεται αλλιώς και δεν πρέπει αλλιώς. Οπότε ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματα. Εννοείται, στέλνετε και άλλα στο live και στα social. Και πάμε σιγά-σιγά με αυτά και με εκείνα. Στο πρώτο διάλειμμα.
1: Έχεις πει σαν σήμερα, θα έχεις πει άλλα.
0: Ετάπα μου αυτά, μωρά, έτσι για να κάνουμε την κουβεντούλα μας εδώ την πρωινή. Γιατί λέω, εντάξει, θα έρθεις στις 9 με τόση κλεισίδα. Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο απελπισμένη στα μηνύματα.
1: Κάποια στιγμή το φοβήθηκα. Κάποια στιγμή απελπίστηκα.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Συνεχίζουμε.

0: Έφτασε και η ώρα για ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, αύριο και μεθαύριο δηλαδή, με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Μιλάμε για δύο μέρες με παιχνίδι, με δημιουργικά εργαστήρια και με πολλές εκπλήξεις εννοείται, και για μικρούς και για μεγάλους. Οπότε μπείτε στα social του φυσικού αερίου ή στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr για να μάθετε περισσότερα.
1: Και αν θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε, το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι το ιδανικό αντιλιακό για σας. Προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVA και UVB και τον μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Με αντιοξειδωτική δράση προστατεύει από τη φωτογύρανση και διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση, δεν έχει σιλικόνη, δεν έχει άρωμα και θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.

0: take my time.
1: And another you come exit.
0: Now I can enjoy every moment of it.
2: Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Σε περιμένουμε στο Closing DJ Set του Best 92,6 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στα DEX, ο Bruce. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς. Το διαμορφώνουμε μαζί. Πεντέλης 11, Παλαιό Φάληρο. Be there, be best. Είσοδος ελεύθερη.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com. In the nighttime.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, Cocktail, Pool Vibes και η Μαρία Παπηδάκη του Best 92,6 στα DEC. Summer Stays On. Faos Project, Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
1: Best 92,6. Next station,
11: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ-τακ-τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι, μπράβο, που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
12: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό Στέβι. Ζεζιά που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: toilets. Dizzy new heights, blinded by the lights. These people are for life. It's all back to his place at the end of the night. Yo, they could settle wars with this, if only they will. Imagine the world's leaders on pills, and imagine the morning after. Wars causing disaster. Don't talk to me, I don't know ya. But this ain't tomorrow, and for now I still love ya. Hours fly over. Sail round, diamonds and pearls. Never seen so many fit girls. Discover new worlds. Look at my watch, can't find.
1: Παιδιά, ξέρετε τι λέει ο νόμος του Μέρφη, έτσι. Το λάπτοπ θα κρασάρει εκεί που πατάς αποστολή στο κρίσιμο mail. Το σκούτερ θα σε αφήσει στη μεγαλύτερη ανηφόρα της πόλης και το smartwatch θα κολλήσει πάνω που τρέχεις να προλάβεις. Οπότε, όταν η τεχνολογία αποφασίζει να σου μείνει στα χέρια, το βασικό είναι να μην ευρεάσεις, λέμε τώρα.
2: Καλά,
1: θα πας στο Γερμανό. Θα το πάρεις απόφαση ότι πρέπει να πας στο Γερμανό. Γιατί εκεί, παιδιά, ακούστε τι γίνεται. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας και επιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρό σέρβις, αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γι' αυτό αφήστε το Μέρφη να λέει τα δικά του και την επόμενη φορά που θα σας βρει μια τέτοια στραβή, αναποδιά, όπως θέλετε πείτε την, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Γερμανός, γιατί έχετε όλους τους σωστούς λόγους να το κάνετε.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν και με ένα ωραίο νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Μιλάμε φυσικά για το The Hellenicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Αρκεί να κατεβάσεις την εφαρμογή Livio και να κλείσεις γήπεδο, αλλά για μια από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ. Ελάτε να δούμε τώρα τι παίζει στα πρωτοσέλιδα. The world stands still as my mind sloshes round, the washing up bowl in my crown. Ξεκινάμε από την κόντρα. Στο 1,70 το πετρέλαιο θέρμανσης και οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Στη Δευτέρα οι τελικές ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς, ενίσχυση και για τον ντίζελ, μείωση στον ειδικό φόρο μόνο προσωρινά και με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Για να καταλάβουμε, έχουν παλέψει για το 1,70 υποτίθεται.
0: Ναι.
1: Και πέρσι ήταν ένα 10.
0: Ναι. Θα πάει σούπα ηλεκτρική κουβέρτα σύννεφο. Γόνα που λες
1: και
0: εσύ.
1: Θα πάει γόνα και το κρυοπάγημα φοβάμαι.
0: Λενάδα θα πάει.
1: Γιατί δεν έχω καταλάβει εδώ μεταξύ με το καιρό τι θα γίνει. Μας είχαν πει ότι λόγω Ελνίνιο θα έχουμε ζέστη μέχρι το Φεβρουάριο.
0: Εδώ έχει ξεκινήσει ψύχρα τώρα.
1: Αλλά εδώ πέρα έχουμε, ναι. Το πρωί ξύπνησα κάποια στιγμή τα ξημερώματα και σκεπάστηκα μέχρι το λαιμό.
0: Ναι, όντως.
1: Από εκεί που είχαμε ερκοντήσει.
0: Εντάξει, θα πάει και θα ζωρίσει το πράγμα.
1: Έλα.
0: Ισοθερμικά.
1: Ναι.
0: Είπαμε.
1: Ναι.
0: Κάνα χούντι χουχουλιάρικο.
1: Ναι.
0: Και για ποιο λόγο να μην βάλεις και την κουκούλα στο σπίτι.
1: Α, εγώ τη φοράω την κουκούλα. Γιατί το αυτί μου κρυώνει.
0: Α, ακριβώς.
1: Κρυώνει το αυτί μου. Επίσης κονιάκ.
0: Ναι, σωστό.
1: Κονιάκ.
0: Και
1: αυτά
0: αυτό.
1: Τα βαρελάκια θα έχουμε. Σωστό στο λαιμό θα τα κρεμάμε κι εμείς.
0: Γάντια επίσης. Γάντια. Γιατί όχι.
1: Πρέπει να βγουν γάντια. Λοιπόν, έχω φοβερή επιχειρηματική ιδέα για τον χειμώνα που έρχεται.
0: Για δώστε.
1: Πρέπει να βγουν γάντια για σπίτι.
0: Να
1: τα φοράω στο σπίτι που να είναι εύχρηστα. Δηλαδή να μπορώ να βλέπω κινητό, να κάνω κάποιες δουλειές. Μην είμαι σαν τον χιονάνθρωπο.
0: Υπάρχουν στον εξοπλισμό της μηχανής. Δεν με ακούτε όταν σας λέω να πάρετε μηχανή.
1: Είναι μαλακά όμως, μπορώ να κάνω κινήσεις.
0: Υπάρχουν γάντια ισοθερμικά που είναι πάρα πολύ λεπτά. Είναι σαν τα χειρουργικά γάντια, αλλά με ισοθερμικό ύφασμα.
1: Αυτό θέλουμε.
0: Τελειότητα.
1: Αυτό θέλουμε.
0: Σκεφτείτε.
1: Ωραία.
0: Το.
1: Απλά θα βγει μια καινούργια marketing εκστρατεία που θα λέει για το σπίτι.
0: Για το σπίτι, ναι, ακριβώς.
1: Δεν είναι ανάγκη να έχει μηχανή.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Μπορεί απλά να
0: σπίτι.
1: Μην έχει πετρέλαιο.
0: Πάρε και ένα κράνος, γιατί από τα νεύρα μπορεί να χρειαστεί να κουπανίσει το κεφάλι στον τοίχο. Μην το κάνει έτσι, μην πάρει μπόμπαν.
1: Ναι,
0: οπότε
1: ακριβώς,
0: πάρε το κράνος. Συνεχίζουμε, πάμε στο μανιφέστο. Οριζόντιο επίδομα στα νοικοκυριά. Διαβάζουμε εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανση. Ενώ στον ελεύθερο τύπο έχουμε και εδώ μέτρα στήριξη για τη θέρμανση. Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Στο ριζοσπάστη, λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή, όλοι σήμερα στις συγκεντρώσεις. Στην Αθήνα στις 5.30 έχουμε στο μνημείο του Φίσα στο Κερατσίνι, 13 χρόνια μετά την δολοφονία του. Στην εφημερίδα των συντακτών, Παύλος Φίσας, 13 χρόνια παρών. Το φίδι δαγκώνει την νεολαία. Πώς διεισδύει στα σχολεία ο φασισμός, τι αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί. Το μεγάλο ραντεβού σήμερα στην Αμφιάλη. Και συνεχίζουμε στην απογευματινή. Παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Δέσμευση Μητσοτάκη για τιμή χαμηλότερη από 1,75. Βάλε και ζαμπόν, κύριε Στέφανε. Αυξάνεται οριζόντια το επίδομα. Επέκταση για τον ντίζελ και τον Οκτώβριο. Πάμε και στα νέα. Καύσιμα 5 παρεμβάσεις. Οριζόντια αύξηση επιδόματος όσον αφορά τη θέρμανση και αγορά πετρελαίου κάτω από 1,75. Δηλαδή το βλέπεις και δεν το χωράει ο νου σου, ρε παιδί μου. Πέρυσι, τι μου το θύμισε τώρα ότι ήταν 1,10. Τέλος πάντων, στα καύσιμα κίνηση.
1: Και δεν είναι ότι ήμασταν και χαλαροί και άνετοι και με 1,10. Αλλά από το 1,75, γιατί το 1,70 τώρα το λένε έτσι. Θα παλέψουν για το 1,70. Το 1,75 είναι το πιο σίγουρο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Για να δούμε.
0: Και τέλος, πάμε στην καθημερινή. Νέες τρικυμίες στο παλάτι διαβάζουμε. Στο και Βρετανικό παλάτι. Διαβάζουμε επίσης για λογαριασμού στα social μόνο από 15 και άνω.
1: Πότε ηλικία. Θα γίνει αυτό.
0: Πρόσεξε, λέει εδώ για ηλικιακές διαβαθμίσεις για την πρόσβαση στα social. Λοιπόν, αυστηροί κανόνες, κουλουπού. Σχεδιάζονται για ανήλικους όλα αυτά και τα θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν προτείνει παιδιά κάτω των 13 ετών να μην μπορούν να έχουν λογαριασμό στα social. Από τα 13 έως τα 15 θα επιτρέπονται περιορισμένοι και εποπτευόμενοι από γονείς και κηδεμόνες λογαριασμοί.
1: Το θέμα είναι να. Γιατί και τυπικά και τώρα υποτίθεται δεν γίνεται να μπουν σε κάποια social.
0: Δεν είμαι σίγουρος τι έχει γίνει με τη δική μας απόφαση εδώ πέρα.
1: Τίποτα δεν έχει γίνει. Δεν έχει προχωρήσει το νομοσχέδιο.
0: Μήπως δεν έχει. Δεν έχει προχωρήσει το νομοσχέδιο.
1: Ήταν μέσα στο καλοκαίρι να κατατεθεί ένα σχετικό νομοσχέδιο. Το οποίο θα συζητιόταν, δεν ξέρω τι, το σχέδιο νόμου και υποτίθεται για να τεθεί από τις αρχές του 27.
0: Αυτό.
1: Σε ισχύ.
0: Okay.
1: Όμως δεν προχώρησε αυτό το νομοσχέδιο. Όχι, το σχέδιο νόμου δεν βγήκε στην Βουλή.
0: Μάλιστα. Και εδώ έχουμε ένα ρεπορτάζ για τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για πετρέλαιο κάτω από 1,75. Οπότε μέσα σ' άκρες αυτά Είναι, αυτή είναι η κεντρική τίτλη στα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής της 18ης μέρας του Σεπτεμβρίου.

0: Το 2026. Τι γιορτάζουμε σήμερα?
1: Με έναν τρόπο τον αγώνα κατά του φασισμού και λόγω της δολοφονίας του Παύλου Φίσα.
0: Σίγουρα, αλλά είναι και μια δυσίωνη επέτειος αυτή, ναι. Γιατί έφυγε ο Παύλος Φίσας.
1: Ναι.
0: Εγώ το 2023 ήρθα.
2: Τέτοια μέρα.
0: 18 Σεπτεμβρίου του 2023. Κλείνουμε 3 χρόνια μαζί. Έχουμε 5 χρόνια μας πολλά.
1: Χρόνια μας πολλά να τα εκατοστήσουμε.
0: Γλυκό δεν βλέπω.
1: Το ξέχασα με αυτά και με εκείνα.
0: Θα βάλουμε το Γιαννακίδα, μας φέρει λουκουμάδες.
1: Στείλ του, ναι. Πες το ψέματα ότι είναι η κόρη σου.
0: Εχθές μου έφερε, να ξέρεις, γιατί με άκουσε δεύτερη μέρα μόνη μου και μου πει σου φέρα λουκουμά για σένα να τον φάσεις.
1: Για μένα δεν έγραφε, δεν πρέπει να φέρει σήμερα.
0: Το είπαμε. Κοίταξε, μέσα σε όλο αυτό το δράμα που έζησα το πρωί ήταν κάτι που μου διέφυγε. Αλλά είχα σκοπό, το έλεγα και θα σου φέρω μπουγάτσα.
1: Τη Δευτέρα.
0: Θα πάω να σου πάρω μετά, γιατί έχω κι άλλα. Θα πάω να σου πάρω.
1: Άντε μετά. Καλά.
0: Μόλις τελειώσω, θα πάω να σου πάρω.
1: 3 χρόνια λοιπόν.
0: 3 χρόνια.
1: Φω, φιλενάδα, σαν χθες.
0: Σαν χθες.
1: Σαν χθες.
0: Σου φαίνεται σαν χθες.
1: Ναι. Ή σαν χθες από τη μία, ή ταυτόχρονα σαν από πάντα, ξέρω εγώ.
0: Ακρίνεια αυτό. Συμβαίνει αυτό γενικά. Ναι. Με πολλά πράγματα που όταν σκέφτομαι πίσω, λέω καλά, πότε πέρασε, πότε έγιναν όλα αυτά, και ταυτόχρονα μου φαίνεται και τρεις ζωές πίσω.
1: Αυτό.
0: Από άποψη συνθήκων και διαφορετική φάση.
1: 3 χρόνια,
0: Μάλιστα, να τα κατοστήσουμε.
1: Τι συνέβαινε το 2023, ας πούμε.
0: Τα τίποτα, τα ίδια χάγια είχαμε. Εννοώ
1: ως πλανήτης, όχι. Ως πλανήτης καλύτερα θα ήμασταν, δεν μπορεί.
0: Εντάξει,
1: το 2023, κάτσε. Οι βασικές διαφορές σε σχέση με το 2026, μήπως ήταν μια τέτοια διαφορά? Σίγουρα δεν μιλούσαμε τόσο πολύ για AI. Ήταν τότε στα σπάργανα ο δημόσιος διάλογος.
0: Αν δεν κάνω λάθος, γιατί τώρα έχω και λίγο ένα ελαφρύ Αλσχάιμερ, ήρθα 18 Σεπτέμβρη, άρα ήμουνα εδώ 12, γύρω στις 20 μέρες πρόλαβα εκπομπή πριν το χτύπημα στο Ισραήλ, και άρα πριν όλο αυτό που ακολούθησε.
1: Α, μπράβο, ναι, δεν είχε γίνει
0: νομίζω ότι έγινε
1: 7 Οκτωβρίου, Χαμάς,
0: ναι, 7 Οκτωβρίου έγινε το 2023.
1: Νομίζω, ναι, ή 7 ή 9, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, δεν έχει
0: 3 χρόνια πάντως είναι και αυτό.
1: Άρα λοιπόν δεν είχαμε όλη αυτή τη θηριωδία στην Μέση Ανατολή.
0: Ναι. Δεν είχαμε τόσο πολύ AI. Δεν ήταν τόσο στην καθημερινότητά μας. Ισχύει.
1: Όχι, όχι.
0: Υπήρχαν τα τσατζιπιτιά και τέτοια. Τα τσατζιπιτιά.
1: Ναι,
0: το ένα, το τσατζιπιτί μόλις είχε βγει.
1: Αλλά 3 χρόνια μετά πλέον συζητάμε ότι πρέπει να μπει χαλινάρι στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί σε 10 χρόνια μπορεί να μας καταστρέψει και να μας σκοτώσει όλους.
0: Ναι. Σε καμία περίπτωση ούτε που το φανταζόμασταν.
1: Ναι.
0: Το λέγαμε για πλάκα.
1: Υπτάμενα αμάξια δεν είχαμε ούτε τότε ούτε τώρα έχουμε.
0: Φαίνεται ότι δεν θα έχουμε, αν και μόνο αυτό θα λύσει το πρόβλημα του Κηφισού και της κατάστασης γενικότερα. Η αλήθεια είναι, αλλά και αυτό όταν θα το βρούμε.
1: Θα
0: πήξουμε στον ουρανό. Δεν θα βλέπουμε ήλιο γενικότερα.
1: Δεν θα βλέπουμε ήλιο. Το μόνο καλό της υπόθεσης είναι ότι μπορεί να ξεκλειριστούν τα περιστέρια. Για τα ποντίκια του ουρανού. Όχι, πλάκα κάνω, θα μου πούνε τώρα τι φιλόζωο εσύ είσαι, γιαλατζή. Αλλά, παιδιά, χθες, προχθές, έχω τον πόνο μου, βιάζω και τον άλλο σκύλο μου βόλτα. Και πώς σταματάει ο σκύλος σε μια γωνία για να κάνει τα τσισάκια
0: του. Την ανάγκη του. Ναι.
1: Και σκάει μπροστά μου. Μιλάμε τώρα για ένα χιλιοστό μπροστά από το παπούτσι μου.
0: Ναι.
1: Σκάει ένας πυρηνικός όλεθρος. Σηκώνω το κεφάλι σχεδόν με slow motion, με αργή κίνηση επάνω, και είναι σε ένα καλώδιο της ΔΕΗ, είναι ένα περιστέρι.
0: Που σε σημάδευε.
1: Το οποίο σίγουρα με σημάδεψε, και αν αυτό το πράγμα έπεφτε στο κεφάλι μου, νομίζω θα είχε ανοίξει τρύπα μέχρι κάτω, μέχρι το πάτωμα. Θα ήμουν κλούβιος τώρα. Θα χρειαζόμουν μηχανική υποστήριξη, πώς το λέει, κάτι, ένα σκουπόξυλο θα περνούσε από το κεφάλι.
0: Ω Θεέ μου. Είναι επιθετικά.
1: Μια ωραία εικόνα.
0: Ευχαριστούμε γι' αυτό, μα ταξίδεψε.
1: Χρόνια μας πολλά.
0: Χρόνια μας πολλά με αυτή την ευχάριστη σκέψη.
1: Να είμαστε καλά και του χρόνου, τέτοια μέρα να είμαστε εδώ να το γιορτάσουμε τα 4 μας γενέθλια, τα 4 μας, συγγνώμη.

0: Είναι το τελελειτουργικό μας, λέει, να σας ακούμε κάθε πρωί με τη γυναίκα μου όταν έκαστος πηγαίνει στη δουλειά και μετά σχολιάζουμε τι ακούσαμε.
1: Αξεχωριστά μας ακούτε.
0: Έχω δει, λέει, Φιάλτη, ότι σταμάτατε, μη σταματήσετε ποτέ. Έλα, καλέ τώρα, υπερβάλλεις. Όχι εφιάλτες για μας. Ευχαριστούμε πάντως πάρα πολύ.
1: Υπάρχουν τόσοι εφιάλτες εκεί έξω. Ο ίδιος ακροατής πρέπει να είναι.
0: Γιατί?
1: Λέει, από όταν απλά βγαίναμε, μετά όταν συγκατοικήσαμε, όταν μαντρευτήκαμε και τώρα που είναι έγκυος το πρώτο μας.
0: Με το καλό.
1: Δεν μπορεί, τα έχω προλάβει όλα αυτά εγώ σε 3 χρόνια.
0: Γιατί? Μπορεί να είναι.
1: Βγαίνανε, συγκατοικήσανε, παντρευτήκανε και είναι έγκυος σε 3. Θα μπορούσαν.
0: Γιατί
1: ναι,
0: όχι,
1: ναι, κάλλιστα. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση είμαστε σίγουρα πάρα πολύ γουρλίδες.
0: Ακριβώς, δες το έτσι.
1: Γιατί με το που ξεκινήσαμε ως ντουέτο.
0: Ναι.
1: Πήγαν όλα δεξιά στη σχέση σας.
0: Και μπράβο σας, παιδιά. Και να είμαστε όλοι καλά και υγεία πάνω απ' όλα. Και πάμε για το δεύτερο διάλειμμα σιγά-σιγά. Και αύριο θα πάμε στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος, γιατί επιστρέφει το Green Weekend με θέμα το νερό 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Και ως μεγάλος χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Αύριο λοιπόν 19 και μεθαύριο 20 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος και περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα social του Φυσικού Αερίου.
1: Κάποτε η γλύκα σήμαινε ζάχαρη, σήμερα όμως ξέρουμε καλύτερα. Ξέρουμε ότι η γλύκα μπορεί να είναι ελαφριά και χωρίς θερμίδες με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό, με γλυκαντικό από το φυτό Stevia που αλλάζει τον τρόπο που απολαμβάνουμε τον καφέ, τα ροφήματα και τα γλυκά μας. Slim Fix, και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 102,6.
1: What the best is going on.
2: Αθήνα 1834-1944. Η γένεση της σύγχρονης πόλης. Η μεταμόρφωση της Αθήνας από επαρχιακή κομμόπολη σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Μέσα από σπάνια τεκμήρια, φωτογραφίες και αντικείμενα από τις συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και επιλεγμένους δανεισμούς από συνεργαζόμενους φορείς, η έκθεση προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία προσέγγισης της ιστορίας και της εξέλιξης της Αθήνας σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Διάρκεια έκθεσης έως 30 Ιουνίου 2027 στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, σταδίο 13. Αθήνα.
1: What the best is going on. Από τον Best 92,6.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Libio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: ΕΦΜΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΜΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΜΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΜΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Diego Varos. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
5: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρηλυκή παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.
6: Best 92,6.
7: Don't catch me, I'm falling.
8: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των γοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας με αυτή την αδιανόητη διασκευή στο Changes από τον Charles Bradley, έναν από τους σημαντικότερους και πιο παραγνωρισμένους έτσι, soulmen. Φανταστική διασκευή, είναι από τις περιπτώσεις που λες είναι καλύτερο από το original, παιδί μου. Όσο και αν...
1: Όσο δύσκολο και αν ακούγεται αυτό.
0: Και αν ακούγεται αυτό. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα είμαστε ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεόδωρος Μίχος.
0: Με το Μάριο Γοντούλη σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026 να φροντίζει τον ήχο. Πόσες φορές έχουμε εσείς προσπαθήσει να φτιάξουμε μόνοι μας το λάπτοπ που κράσαρε?
1: Εγώ
0: το έχω κάνει μια φορά και δεν τα αποτελέσματα ήταν άστο. Ή το smartwatch που κόλλησε, ή το σκούτερ μας που δεν παίρνει μπρος. Κάνουμε εκεί πέρα restart, φυσάμε υποδοχές, βγάζουμε τα πιστολάκια, ξέρω εγώ, κουνάμε καλώδια και άλλα τέτοια. Κακά τα ψέματα, όταν μια συσκευή σου μένει στα χέρια, οι ερασιτεχνισμοί δεν πολύ πιάνουν. Χρειάζεσαι σοβαρό σέρβις και θα το βρεις στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρεις ότι η συσκευή σου είναι στα σωστά χέρια. Και το καλύτερο, τώρα έχεις 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρίσκεστε σε μια τέτοια κατάσταση, περάστε από ένα κατάστημα Γερμανός και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Κατά τα άλλα, μπορείτε να εξερευνήσετε τις προσφορές ραντεβού της Air France για τους ωραιότερους προορισμούς στον κόσμο. Να κάνετε τις κρατήσεις σας τώρα στο airfrance.gr. Πετάξτε για Αμερική, Καναδά και Καραϊβική. Λος Άντζελες για παράδειγμα από 869 ευρώ, Νέα Υόρκη από 714, Τορόντο από 722, Γουαδελούπη από 819. Οι τιμές είναι τελικές, να ξέρετε, και περιλαμβάνουν φόρους και χρεώσεις. Οι προσφορές ισχύουν έως 24 Σεπτεμβρίου και για ταξίδια από 1η Οκτωβρίου. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων και υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο airfrance.gr. Και επειδή είπαμε ότι έρχεται Σαββατοκύριακο και το περιμένουμε πώς και πώς, εκτός από το Σαββατοκύριακο έρχεται και το Full Circle, επιστρέφει στην Αθήνα και κλείνει το καλοκαίρι με μια μοναδική μουσική εμπειρία. Αύριο Σάββατο στο Playground 260 Lunar Space, η διεθνώς αναγνωρισμένη Who Made Who, σε ένα ξεχωριστό hybrid DJ set, συναντούν τους Avantgarde Tabledot σε μια βραδιά έτσι γεμάτη δυναμικό ηλεκτρονικό ήχο. Τη βραδιά θα ανοίξουν στις 5 το απόγευμα οι residents του Full Circle, Mark και Man with the Speaker. Στις 6 θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Αθήνα το Σούκο, που είναι μια βιωματική εμπειρία διαλογισμού μέσα από την κίνηση, την αναπνοή και το χορό. Όλα αυτά αύριο στο Full Circle, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Playground 260.

0: Στέλνει εδώ ο φίλος μου ο Γιάννης που έχει το Motorrad, πάω και με φροντίζει ως οδηγό μηχανής και μου στέλνει ένα screenshot, έχει έρθει Αθήνα για δουλειές, στέλνει ένα screenshot με το τι γίνεται από κίνηση και γράφει πώς ζείτε ρε παιδιά εδώ, επειδή ζει στην Πάτρα ο Γιάννης. Έτσι ζούμε Γιάννη,
1: έτσι ζούμε, ή
0: έτσι
1: Γιάννη,
0: δεν ζούμε
1: Γιάννη.
0: Τέλος πάντων, ήθελα να σκεφτόμουν από χθες μέσα στην Μαυρίλα που περνούσα και περνάω ρε παιδί μου, σκεφτόμουν και το εξής. Το πόσο συχαίνομαι τα της αυτοβοήθειας και όλα αυτά είναι νομίζω γνωστό,
1: σαφές,
0: έτσι. Είναι σαφές, δεν χρειάζεται να αναλωθούμε. Αλλά έκανα την εξής σκέψη, ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που σχεδόν φοβόμαστε, αν θες, κριντζάρουμε να μιλήσουμε για την αξία της καλοσύνης. Και με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, χαρίζουμε την κάθε κουβέντα και την κάθε συζήτηση και αμπελοφιλοσοφία, αν θες, περί καλοσύνης, αυτούς τους τσαρλατάνους. Και νομίζω ότι είναι λάθος αυτό. Και νομίζω ότι όλοι
1: και
0: πρέπει να μιλάμε.
1: Γιατί μιλάνε αυτοί για καλοσύνη? Πολύ φλακίες.
0: Ναι, ρε παιδί, με έναν τρόπο, ξέρεις, να είσαι καλός, να κοιτάς τον ήλιο, να κοιτάς τα φύλλα που κουνιούνται και άλλες τέτοιες.
1: Εγώ νομίζω ότι η αυτοβοήθεια δεν μιλάει για καλοσύνη. Μιλάει μόνο, είναι τελείως αυτοαναφορική.
0: Στην πραγματικότητα, ναι.
1: Εσύ να είσαι καλά, κοίτα τον ήλιο, να είσαι εσύ καλά και όλοι οι άλλοι να μην
0: χρησιμοποιούν. Σου αμπαλάρουν ουσιαστικά τον εγωισμό και την εγωπάθεια με ένα τέτοιο τρόπο.
1: Ναι, ναι, σε ένα λίγο έτσι και καλά. Μοιάζει να έχει μια ανιδιοτέλεια,
0: ναι,
1: αλλά δεν έχει ανιδιοτέλεια.
0: Ούτε καν.
1: Η καλοσύνη είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό.
0: Εγώ μέσα στον πόνο του αποχαιρετισμού του σκύλου μας αυτές τις μέρες, βίωσα δύο περιστατικά, ας πούμε, καλοσύνης, που πολλοί μου άρεσαν, προφανώς, πολλοί τα εκτίμησα και κάπως μου βάλανε ένα θετικό, αν θες, πρόσημο μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα. Αφενός το εξής, και τα λέω απλά έτσι για να ξέρουμε, ρε παιδί, πόσο μια μικρή πράξη μας μπορεί κάποιους ανθρώπους που είναι σε μια δύσκολη κατάσταση να τους βοηθήσει.
1: Εμείς και επίσης να μιλάμε και μόνο δυσίων, ε?
0: Και να μιλάμε μόνο δυσίων, να δούμε ότι αυτό ακούγεται σαν διδαχή αυτοβοήθειας, ότι ακόμη και μέσα στη μαυρίλα μπορείς να δεις το φως και άλλα. Λοιπόν, εμείς ψάχναμε το ίστατο μέτρο στο οποίο αποφασίσαμε, ας πούμε, να καταφύγουμε, ήταν μήπως μπορούσαμε το σκυλάκο μας, το Μακαρίτη, να τον βοηθήσουμε με ένα αναπηρικό αμαξίδιο.
1: Ναι.
0: Παίρνουμε τηλέφωνο, η γυναίκα μου δηλαδή βρίσκει μια εταιρεία που φτιάχνει τέτοια αμαξίδια.
1: Για σκύλους.
0: Για σκύλους, ναι. Της λέει, πρώτον ήταν πανάκριβα, ακριβά, αλλά το βασικό δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Της λέει, και να θέλατε τώρα, ας πούμε, δεν μπορούμε, γιατί θέλει 10 μέρες να κατασκευαστεί καστομιά για τον κάθε σκύλο.
1: Ναι.
0: Μα λέμε εμείς. Αλλά θυμάται, ρε παιδί μου, υπάλληλος εκείνη τη στιγμή, στο τηλεφωνικό κέντρο, έτσι, μην φανταστείς. Mm-hmm. Ότι... Σε λέει, καθίστε, γιατί ο κύριος Τάδε είχε αγοράσει ένα μαξίδιο για τον δικό του σκύλο, δεν πρόλαβε να το χρησιμοποιήσει, γιατί έφυγε το σκυλάκι, και μας είχε πει, τώρα το θυμήθηκα, ξέρω εγώ, ότι αν χρειαστεί κάποιος άλλος να το κάνει δωρεά.
1: Μάλιστα.
0: Και πήγα, ας πούμε, εγώ στο σπίτι του ανθρώπου, να είναι καλά, να ακούει, ξέρω εγώ, και μου έδωσε το μαξίδιο, ξέρει, συγκινημένος και αυτό, συγκινημένος και εγώ, και μου λέει, αν δεν ή τέλος πάντων μετά την μαύρη στιγμή, δώστε το κι εσύ σε κάποιον άλλον.
1: Να.
0: Αυτό το πώς να... Μια τόσο απλή πράξη.
1: Ναι,
0: αγόρασες
1: μια
0: κάτι...
1: σκυταλοδρομία καλοσύνης τώρα αυτό.
0: Αυτό. Με έναν τρόπο αυτό. Δεν ξέρω, με συγκίνησε πάρα πολύ αυτό. Και το άλλο που ήθελα να πω είναι, και να δώσω και respect στους κτηνιάτρους, ας πούμε, οι οποίοι περνάνε πολύ δύσκολα άνθρωποι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι μεγάλη, αν θες... Ναι, είναι μεγάλη καλοσύνη, ρε παιδί μου, να δεχθεί ο κτηνίατρος να έρθει στο σπίτι σου, να το κοιμήσει το ζωάκι. Από εκεί και πέρα τώρα, για να μην σας μαυρίσω, να δώσω και μια χρηστική συμβουλή, επειδή φαντάζομαι και άλλοι θα έχουν το πρόβλημα που είχα εγώ, που δεν μπορούσα να το μετακινήσω το ζώο μου. Επειδή ήμουνα με μηχανή, μεταξύ δεν γινότανε, γιατί ήταν ένα θηριώδες σκυλί στην όψη. Αν κάποιος, κάποια ψάχνει ένα καλό pet taxi, δεν λέμε τώρα μόνο για την μαύρη στιγμή του αποχαιρετισμού, τι θες να πας στον κτηνίατρο, παιδί μου, δεν έχεις αμάξι, έχει χαλάσει το αμάξι σου και ψάχνεις να βρεις κάποιον να σου μεταφέρει το σκύλο σου, επικοινωνήστε μαζί μου, να σας δώσω το τηλέφωνο ενός παιδιού που ήταν απίστευτο, απίστευτος ο Μάνος. Μπεστάκι παρεπιπτόντως ο Μάνος, γιατί πιάσαμε την κουβέντα στο αυτοκίνητο πηγαίνοντας στο κτηνίατρο και μου λέει, τι δουλειά κάνεις? Μπεστ, μου λέει, μην κοιτάς που εδώ έχω, είχε έναν άλλο σταθμό κτηνίατρο, εγώ μπεστ ακούω όλη μέρα, απλά είχα τη γυναίκα μου τώρα εδώ πέρα και είχε βάλει αυτή τον σταθμό εδώ. Οπότε αν θέλετε όντως, στείλτε μου να σας φέρω σε επαφή, είναι εξαιρετικό το παιδί που τρέχει αυτό το πέταξι. Αυτά, και συνεχίζουμε.

κάτι τελευταίο. Τελευταίο, τελευταίο, αλήθεια, δεν θα ξαναπώ. Μάλλον, ελπίζω. Λοιπόν, μου στείλε ο φίλος ο Χάρης Παπαδημητρακόπουλος, ο φωτογράφος και εδώ της παρέας μας, της μεγάλης της Μπέστο Παρέας, να με συλληπιθεί, ρε παιδί μου, και μου στείλε κάτι που είχε, που είχε γράψει ο Κούντερα, που είναι τόσο ωραίο. Και είχε γράψει λοιπόν τα εξής: τα σκυλιά είναι ο σύνδεσμός μας με τον παράδεισο. Δεν γνωρίζουν το κακό, τη ζήλια ή τη δυσαρέσκεια. Το να κάθεσαι με ένα σκυλί σε μια πλαγιά ενός λόφου, ένα υπέροχο απόγευμα, είναι σαν να επιστρέφεις στην Εδέμ, όπου το να μην κάνεις τίποτα δεν ήταν βαρετό. Ήταν γαλήνη.

0: Εσύ στο προφίλ του Πέταξη δεν μπορώ να το δώσω έτσι δημόσια τώρα να το πω. Οπότε στείλτε μου πριβέ στο Facebook ή στο Instagram και να σας το δώσω. Επειδή στέλνετε εδώ και pet sitters και άλλοι άνθρωποι.
1: Για συνεργασίες και τα λοιπά.
0: Ναι, και εντάξει. Και δαιμόνες δεν μπορώ να δώσω δημόσια το τηλέφωνό του.
1: Όσοι έχετε ζώα, ειδικά σκυλιά και μεγάλη σκυλιά, σίγουρα θα χρειαστείτε κάποια στιγμή να πετάξει.
0: Ναι, και προσέξτε, υπάρχουν πετάξει που είναι τώρα, όπως μου λέει και ο φίλος, πια. Ο Μάνος μου λέει ότι υπάρχουν και κάποιοι που έχουν μυριστεί το χρήμα και μπαίνουν μέσα και συχαίνονται τα ζώα, έτσι.
1: Να, ναι.
0: Αυτός είναι τρελαμένος με τα ζώα. Τα αγαπάει και φαίνεται.
1: Τώρα αυτό το καταλαβαίνεις νομίζω από τα πρώτα δύο λεπτά.
0: Ακριβώς.
1: Τι παίζει.
0: Οπότε στείλε μου περιβέ να σας στείλω εννοείται το τηλέφωνό του και να του δώσετε και χαιρετισμούς. Και πάμε για το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα.
1: Πάμε με.
0: Λοιπόν, και με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο, κάτι για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, να ξέρετε, έχετε 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Οπότε μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr για να το αποκτήσετε.

επειδή ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει ως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα, αλλά ιδανικά δεν θέλουμε το δικό σου αίμα να είναι αυτό, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Και είναι και από τη Unifarm.

0: Supernation.
1: Best. 92,6.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
4: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
5: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by P. Festival.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, στο Δέος Athens.
14: Special guest DJ, Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
13: Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 9 μέχρι τις 2. New Moon Party. Με 360 θέα στο υψηλότερο κτίριο της πόλης. Το rooftop του Δέος Athens. Louise's Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live.
15: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
16: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
15: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
16: Φυσικά, BioClima.
17: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
1: Best 92,6.
18: And we can say well, you haven't seen anything yet.
19: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: fisgas de fuego, ¿comprende?
1: Claro, fue un... Ρίξ' το κάτω.

Ό,τι είναι είναι. Λες πως έτσι είναι η ζωή. Ό,τι είναι είναι. Όταν πληγώσεις όσους ξέρεις και είσαι εσύ αυτός που φταίς, θέλω πάλι να μου λες ό,τι είναι είναι. Τα προβλήματα εδώ λύνονται με τράβαλα, με φορτωμένα αμάξια και δικάβαλα. Γι' αυτό να έχεις στο νου σου συστροφές.

0: Ό,τι είναι είναι. Λες πως έτσι είναι η ζωή.
1: Ό,τι είναι είναι.
2: Αναγκιά σου. Πες τα ρε Λέξ. Πώς Μαρίνα όρμα τους.
1: It is what it is.
2: Έτσι ακριβώς το λέει ελληνιστή λοιπόν. Ο Λέξ με τον οποίο ξεκινήσαμε το τελευταίο ημίωρο. Λοιπόν παιδιά το ξαναλέω. Αν τυχόν πάθει κάτι το σκούτερ σας, το smartwatch, οτιδήποτε, το λάπτοπ, μην βάλετε τα κλάματα. Μην αρχίσετε να τραβάτε τα μαλλιά σας. Πάτε για σοβαρό σέρβις στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Γιατί μιλάμε για πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Και τώρα υπάρχει και ένας ακόμη λόγος. Παίρνετε 25% έκπτωση σε επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Οπότε πείτε το και στους φίλους σας. Αν χρειάζεστε σοβαρό σέρβις σε smartwatch, σκούτερ και λάπτοπ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Γερμανό.
0: Αλήθεια πως είναι μια καρδιά από γυαλί και κάποιος που χάνεται από στιγμή σε στιγμή. Είμασταν ίδιοι κι όμως έχεις αλλάξει.
2: Έλα και έρχεται λίγες μέρες, έχουν απομείνει μέχρι την ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος επιστρέφει στο κορυφαίο αθηναϊκό Skybar στο rooftop του Deos Athens στον 25ο όροφο, παρακαλώ. Αύριο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, όλα αυτά με αφορμή το νέο φεγγάρι του Σεπτεμβρίου. New Moon Party λοιπόν με 360 θέα από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο στο ψηλότερο κτίριο της πόλης που είναι στο 64 της Λουίζης Τριανκούρ.

0: Θυμίζω επίσης ότι το Ίδρυμα Ευγενίδου και η Μπεστάρα γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival σήμερα και αύριο. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Οπότε σας περιμένουμε και στο closing DJ set του Best το Σάββατο 19 του μηνός από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς, το διαμορφώνουμε μαζί. Όλα αυτά στο 11 της Πεντέλης, στο παλαιό Φάληρο. Be there, be best. Έχουμε και το αγοραφοβικό φεστιβάλ. Το τέταρτο αγοραφοβικό φεστιβάλ που γίνεται στο Πλήφα, ένας φανταστικός πολυχώρος, παιδιά, στο οποίο φεστιβάλ θα δείτε, ας πούμε, την crème de la crème της εναλλακτικής ηλεκτρονικής, dark wave, rap, disco, indie φάση στην Αθήνα και όχι μόνο. Θα παίξουν νέα σχήματα φυσικά, αλλά το μεγάλο όνομα, το μεγαλύτερο κατά πάσα πιθανότητα, είναι η Λένα Πλάτωνος, που ως γνωστόν επηρέασε και πάρα πολύ τους κυρίους που μόλις ακούσαμε. Η Λένα Πλάτωνος θα εμφανιστεί σήμερα, περισσότερα θα βρείτε στα social του αγοραφοβικού. Αξίζει, είναι πάρα πολύ ωραία φάση και πολύ ωραίο vibe και πολύ ωραία ονόματα και μαθαίνεις και καινούριες μουσικές. Είναι φασάρα. Και αυτό επίσης είναι τραγουδάρα της Λένας Πλάτωνος από το Γκάλοπ. Ο Μάρκος. Μαντέψτε τώρα ποιος ήταν ο Μάρκος.
1: Ούτε κι αυτοί ήξεραν από το Μάρκο τι ζητούσαν. Του ρίχναν ξεροκόμματα για φαγητό. Έγινε κλέφτης. Τις νύχτες έσκιζε σακούλες σκουπιδιών. Μια μέρα θα τον στέλνανε στο

Τον είχα ανάγκη. Πήγαμε μεγάλη βόλτα. Μίλησα με τη γλώσσα των σκυλιών. Τα μάτια. Μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου. Τα μάτια του Μάρκου. Τα χέρια που τον δηλητηρίασαν να πάθουν καρκίνο, είπαν οι ιδιοκτήτες του. Μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου το πρωί εκείνο. Και σκοτωμένα ακόμα.

0: Μιλάμε για ψέματα. Οι ιδιοκτήτες του μπορούν να κλαίνε εύκολα. Τα ίδια δάκρυα τα καλοκαίρια στα αναψυκτικά τους που πηλάνε.
1: Λένα Πλάτωνος λοιπόν, θεά υπέρτατη, από τις πιο επιδραστικές Ελληνίδες συνθέτριες, με τη μουσική της να ανακαλύπτεται χρόνο με το χρόνο και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό, εξού και επανακυκλοφορούν οι δίσκοι της σταθερά από έτσι πολύ υποψιασμένες δισκογραφικές εταιρείες στο εξωτερικό. Η Λένα Πλάτωνος θα εμφανιστεί στο Αγοραφοβικό Φεστιβάλ. Τσεκάρετε το πρόγραμμα του φεστιβάλ στα social της εταιρείας για να ζεσταθείτε. Μπορείτε να ακούσετε το podcast που βγάλαμε χθες με τη Λένα Πλάτωνος, που ξεκινάμε ιστορίες από την εποχή που ήταν στο στούντιο και έγραφε το θρυλικό της δίσκο «Τα Λεπιδόπτερα». Μια φορά και έναν καιρό λοιπόν ήταν η Λένα Πλάτωνος στο στούντιο για «Τα Λεπιδόπτερα», είναι ο τίτλος του podcast, το βρίσκεται σε όλες τις γνωστές πλατφόρμες από τις οποίες καταναλώνετε τα podcast σας και στο oneman.gr.
2: Εν τω μεταξύ, τέλειωσε λέει την απεργία πείνας ο Θεοδωρόπουλος. Αυτοί που κάνουν διαλυματική δίαιτα, περισσότερο χρόνο μένουν χωρίς φαγητό.
1: Πραγματικά
2: πότε
1: βγαίνει.
2: Ξεκίνησε, πότε τέλειωσε αυτή η απεργία πείνας.
1: Γυρνάς φουσκωμένος από τις διακοπές και λες τώρα μια εβδομάδα θα κουλάρω λίγο με το φαγητό. Περισσότερο απεργία πείνας είναι αυτό από αυτό που έκανε ο τύπος.
2: Αυτή την είδηση είναι πριν 17 ώρες. Πριν 25 είχε ανακοινώσει την 8ωρο.
1: Πείνασε λίγο και
2: πείνασε. Εντάξει, λογικό. Εγώ τον καταλαβαίνω, δεν μπορώ καθόλου. Αλλά εγώ δεν ξεκινάω απεργία πείνας.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε παιδιά για τα μηνύματα. Γίνεται χαμός και σήμερα. Μας στέλνετε πάρα πολλά και για την κίνηση. Πήγε κανένας στους Grand Brothers τις προάλλες? Για ευνοίτους λόγους δεν κατάφερα να πάω στο θέατρο Δώρα Στράτου, εκεί στο Φιλοπάπου. Άλλες ιδέες για το Σαββατοκύριακο?
2: Καταρχάς έγινε σεισμός να πούμε κάπου εδώ. Εμείς δεν τον καταλάβαμε, αλλά μας στέλνουν εδώ ακροατές ότι κουνήθηκαν.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε κουνηθεί εμείς εδώ. Και επίσης,
1: δεν έχει γραφτεί και πουθενά, βλέπω.
2: Κάτσε, μόλις κουνήθηκε. Εγώ που μπήκα στο Google είναι αυτό που σε ρωτάει. Κουνηθήκατε? Υπάρχουν αναφορές ότι έγινε σεισμός. Εσείς κουνηθήκατε? Ήμουν ειλικρινής. Είπα όχι, δεν κουνήθηκα. Για κάτσε να δούμε αν έχει βγει τώρα κάτι. Προς το παρόν δεν βλέπω κάτι να έχει. Τι έχουμε σήμερα? 7:52. Όχι, δεν είναι 7:52.
1: Όχι, είναι από άλλη μέρα.
2: Μάλλον. Είναι από άλλη μέρα.
1: Για τα απόψει αυτή.
2: Θα δούμε σε λίγο. Για πες. Ταινίες έχουμε σήμερα επίσης.
1: Α, δεν τις είπες χθες Πέμπτη τις ταινίες.
2: Α, όχι, δεν τις είπα. Χθες ήταν ταινίες.
1: Δεν βγαίνει κάτι τρελό, παιδιά. Μην ανησυχείτε. Εγώ περιμένω πάρα πολύ να δω το Heart of the Beast. Για να είμαι ειλικρινής, του Brad Pitt. Σεισμός, λέει ένας. Σοσιαλισμός, λέει ο άλλος. Τρανσεξουαλισμός, λέει ο παράλληλος. Ωραίο. Άλλος λέει ότι θα πάει τριήμερη διάσχιση στο βουνό και θα χάσω το Αγοραφοβικό και τη Λένα.
2: Ναι, τι είναι η διάσχιση στο βουνό?
1: Θα πάει να
2: ακούγεται
1: κάνει.
2: Ακούγεται πολύ επίπονο.
1: Άκου την ώρα που θα κάνει τη διάσχιση του βουνού, άκου το podcast. Τα λέει πολύ ωραία η Λένα. Μιλάει και για του Στερονόβα.
2: Νιώθω ότι θα κάνετε κάτι κακό στο βουνό. Μην πειράζετε τα βουνά, παιδιά.
1: Θα το διασχίσει μόνο ο άνθρωπος.
2: Α, διάσχιση. Θα το διασχίσει. Α, μάλιστα. Τριήμερη διάσχιση. Τρεις μέρες το διασχίζετε.
1: Αχα.
2: Αυτό είναι δύσκολο.
1: Στο Ευγενίδιο παίζει ο Μπρούσαρος στο μεταξύ, ο δικός μας ο Μπρούς.
2: Ναι.
1: Οπότε τα events είναι πάρα πολλά για αυτό το Σαββατοκύριακο. Να είναι αυτά τα προβλήματά μας, να μην ξέρουμε πού να πρωτοπάμε.
2: Σε ποιο να πρωτοπάμε, ναι.
1: Πάντα τέτοια.

0: Λοιπόν, 4,3 λέει στην Εύβοια, κάπου έξω ανοιχτά της Στιαίας. Αν δεν κάνουμε λάθος, είναι ο σεισμός. 4,3. Ας ελπίσουμε ότι δεν υπάρχουν ζημιές και τέτοια. Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια και οι Έλληνες στους σεισμούλιδες. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι περισσότερο. Δεν έχουμε πει τίποτα όλες αυτές τις μέρες. Δεν θα πούμε ούτε σήμερα προφανέστατα, γιατί τέλειωσε η κουβή. Για όλο αυτό που έχει γίνει με το tour του Ed Sheeran και το Macklemore και που ξαφνικά έμεινε ο Ed Sheeran μόνος του και δεν θα. Δεν ξέρω αν έχει και drummer δηλαδή αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι ψηλό αυτονόητο το που στεκόμαστε εμείς σε αυτή την ιστορία. Δεν είναι ανάγκη να το πολύ συζητήσουμε. Απλά διάβασα ένα tweet, δεν ξέρω πού το βρέθηκε αυτό, που λέει ότι πάντως λέει όποιον και να, με όποιον και να αντικαταστήσει ο Ed Sheeran το Macklemore σε αυτή την περιοδία του, αυτός ο αντικαταστάτης έχει την ευκαιρία να κάνει το πιο αστείο πράγμα. Και φαντάζεστε τι εννοεί.
1: Λοιπόν, τα μαζεύουμε σιγά σιγά, μας στέλνετε εδώ πέρα και για. Α, είναι και ο Σίπερτ Χόγεμ στο Λυκαβητό, της τρελής γίνεται. Βάλτε σε όλα αυτά τα events και το ότι αύριο Σάββατο θα παίξω και εγώ μουσική, θα πάρω κάνα δύο-τρεις τσάντες δίσκους μαζί για να παίξω μουσική στο Μπαρ Διεθνές που βρίσκεται στην. Κάτι να σας πω ακριβώς, είναι στην πλατεία Αμερικής. Από λίγο ρεμπαράκι,
0: θα χαρώ. Δηλαδή,
1: α, ακριβώς. Οπότε εγώ θα είμαι εκεί από τις. Τι ώρα, κάτσε εδώ. Από τις.
0: Όλα τα ήξερες, γιατί είναι. Όλα τα υπόλοιπα event τα ξέρεις απ' έξω. Το δικό σου δεν ήξερες.
1: Από τις 9 θα είμαι εκεί εγώ με τους δίσκους μου. Οπότε θα χαρώ να σας δω. Διαφορετικά ραντεβού τη Δευτέρα.
0: Πρέπει.
1: Υγεία πάνω απ' όλα και προσοχή και αγάπη και καλοσύνη. Τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί, να περάσετε καλά, το που σου κουώ, ό,τι και αν κάνετε. Άντε, bye.
0: Yeah.

0: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 102,6.
1: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
2: Γεια! Yeah. Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι on the road, μέρες που είναι. Απτ προβυγγία. Βασουλάω. Ο δρόμος μέχρι το γραφικό Saint-Rémy de Provence είναι γεμάτος κερασιές. Και εγώ οδηγώ ένα σαραβαγιασμένο πορτοκαλί ντεσεβό με στόχο το πιο star σοκολατιέ της χώρας, Joël Dirin. The Cotswolds, Αγγλία. Αψεγάδιαστη αγγλική εξοχή. Στα παράθυρα, τέλεια λουλούδια. Φράχτες, σοφά καμωμένοι, λοφίσκοι, διαδέχονται ο ένας τον άλλον με ποιητική πειθαρχία. Και βρέχει. Εννοείται. Συνεχώς. Εννοείται. Τσουρ τσουρ τσουρ. Δεν με νοιάζει. Έχω ανοιχτή τη χειροποίητη Morgan, Very Rebecca, χωρίς το φάντασμα. Φοράω τσόχινη φεντόρα από τους πουλιοποιούς της αυλής, Lock & Co. Έτσι, για προστασία από τον ήλιο ή το φάντασμα. Garmin Fenix 8 Multisport GPS B Limitless. Όχι μόνο το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να κατακτήσετε το άθλημά σας, συνδέστε το με το smartphone σας για κλήσεις από τον καρπό και φωνητικές λειτουργίες με το ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο. Δείτε έξυπνες ειδοποιήσεις στην εντυπωσιακή οθόνη του και πληρώστε ανέπαφα με Garmin Pay.
1: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
0: Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Σε περιμένουμε στο Closing DJ Set του Best 92,6 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στα DEX, ο Bruce. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς. Το διαμορφώνουμε μαζί. Πεντέλης 11, Παλαιό Φάληρο. Be there, be best. Είσοδος ελεύθερη.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι. Cocktail, Pool Vibes και η Μαρία Παπηδάκη του Best 92,6 στα DEC. Summer Stays On. Faos Project, Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
0: Best.
8: Questo è il tempo in cui vago per i campi.
0: 92,6. In the nighttime.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Alice Around Me, καλημέρες. Πού είναι οι παρασκευούλες μας? Ξεκινάς με κομματάρα. Γεια σας το Αΐο, γεια σας Κωνσταντίνα μου. Εδώ είμαστε παιδιά, παρασκευούλα στέβια, παρασκευούλα μέλη. Έτσι λέμε, έτσι θέλουμε να είναι. 18 Σεπτεμβρίου. Surround Me, παιδιά, With Your Love λέγεται. Καινουργήστε. We love this track.

Λοιπόν, πάμε με τα Standard G-Stay στον Best 92,6. Τα λέμε στα social. Best 926.gr το site και φυσικά στο live. Live 24 που είστε ήδη πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο πολλά υποσχόμενο απλώνεται στα μουσικά πράγματα. Πολλές ευκαιρίες, πολλές αφορμές να τα πούμε με ωραίες μουσικές εκεί έξω. Μπαλοθιώπιο, καλημέρες Ηρακλειώτικης Περηφάνειας. Εύγε στα κοπέλια του Οφή. Εύγε και μπράβο. Μπαλοθιώπιο, δεν θέλω μπαλοθιές. Καλημέρα στην Εύβοια, με σεισμό ξεκινήσατε τη μέρα σας στην Ιστιαία. Ελπίζω όλα καλά, στείλτε μας στίγμα. And surround me.

0: απόψε, παιδιά, στην Πετρούπολιο Black Coffee. Στο θέατρο Πέτρας. Love on fire. Για τον Panda on fire, G Pal, ο οποίος έχει σήμερα τα χρυσά του γενεθλιάτσα. Μπαμπαμπαμπαλωθιές. Και μας ακούει συντονισμένο στο Ηράκλειο της Τσικρίτης, όπου ζει εκεί και μας λείπει πάρα μα πάρα πολύ. Ωστόσο, το επόμενο σοκού ενημερώνω, μπορείτε να απολαύσετε μουσικάρες Γιώργου, G Pal, δημάρχου νύχτας και περιχώρων, στο Φεστιβάλ Καφέ. Θα σας ενημερώσουμε τι ούτω τρόπος. Μία μέρα μετά τον Keith Flint, ρε Γιώργη, πολυχρονότατος, να σε χαιρόμαστε, πάντα μουσικάρες, ένα από τα πάρα πάρα πολύ αγαπημένα μου ρεμίξ του Γιώργου σε αυτή την υπερκομματάρα που έχουμε ξεχάσει. Sun Slam and Smokey Bandits G Pal Remix. Δυνατά, εκτός αν οδηγείς το νου. Και πάμε.
1: Be best. Choose music.
2: Best.

Γεια σου Νικόλα στην Τοσκάνη, που λέει ο Βοσκός. Όταν έχει ξεχάσει την πόρτα ανοιχτή στο Μαντρί, Τοσκάνη. Σάββατο λέει, θα παίξει μουσική πουθενά. Δεν κατέει στο μωρέ ότι παίζουμε με τη Sister Bliss στον Μπολιβάρ. Κάτσε να τσεκάρω προσκλήσεις, πώς έχω ακόμη. Γεια στο Λουτράκι. Χρόνια πολλά στην πανέμορφη κόρη μου και σε όλες τις Αριάδνες που γιορτάζουν. Γεια σου Δημήτρα.

Ξεκινάω, λέει, από Αράχοβα για black coffee από τώρα. Εντάξει ρε παιδί, θα έχεις ώρα από τώρα. Μαρία Πή, ναι, είσαι το επώνυμο αυτό που στα Χανιά το ούλι είναι άτσι. Γεια σου Μάρκο. Πες ένα καλημέρα μία, εννοείς το γλυκάκι μου αν ακούει. Λέω να κλείσουμε κάπως έτσι. Μπορώ να βάλουμε κι άλλο ένα για να δω. Ναι, μας παίρνει κι άλλο ένα ίσως.

Σήμερα γιορτάζει η Αριάδνη, ο Ρωμήλος. Χρόνια πολλά, Ρωμήλε μας. Πάντα έτσι, φρέσκος και φάτος και η Ρωμηλία. Είναι η Παγκόσμια ημέρα μπαμπού και ουχή ταμπού. Το 1924, μισό να παίξω το τζιγκλάκι. Περίμενε, μη φεύγεις. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ.

Ναι. Σαν σήμερα το 2013, 13 χρόνια μετά, σαν χθες είναι, στην αιτιανή έδρα θανάτου στον Κυλαπή, το Παύλο Φίσα, στην Αμφιάλη, εκδηλώσεις μνήμης, η μνήμη του Παύλου. Με πάρα πολύ κόσμο, δράστης ως γνωστόν, ο Χρυσαυγίτης Ρουπακιάς, τον μαχαιρώνει στην καρδιά.

13 χρόνια μετά κινητοποιήσεις, δράσεις μνήμης. Και σήμερα για αυτή τη συμπλήρωση των ετών, πώς πέρασαν από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, ζωντανή μνήμη του, συμβολικές δράσεις, συναυλίες. Και βεβαίως το σύνθημα «Ο Παύλος ζει, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε».

κάπως έτσι θα κινηθούμε το βράδυ αύριο στον Bolivar. Νωρίς νωρίς εγώ με Sister Bliss στον αέρα, η θηλυκή Sister Bliss στον Faithless και την Εύη μας. Αν θέλετε πολύ την τελευταία, τις τελευταίες προσκλήσεις στείλτε μου στα social και ραντεβού αύριο εκεί στον Άλυμο. Κουαζέτ, κουαζέτ, χαμός και με Sports Ελληνικών. Μεγάλες στιγμές και για την Telecom που είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία, νέες λύσεις AI. Δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας για τους τολμηρούς. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr, στα social telecom.gr. Μα.

0: Να σας πω ότι για Jeff Mills, επειδή πολλοί αναζητείτε προσκλήσεις, ο θρυλικός Jeff Mills έρχεται την Κυριακή. Δίνει σήμερα η Άννα μας. Έρχεται την Κυριακή ο Jeff Mills στο Θέατρο Βράχων. Jeff Mills και Max Cooper στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς. Bye, please. Και την αγάπη μας.
1: Best 92,6.
2: Ue karamo kanjirareru.
3: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Με τις προσφορές Real Deal Days της KLM, πετάξτε για Βοστόνη, Σαν Φρανσίσκο, Χιούστον και άλλους προορισμούς στην Αμερική. Κάντε τις κρατήσεις σας έως 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε στο Μαϊάμι από 751 ευρώ με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο klm.gr.
11: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle παρουσιάζει στο Playground 260 τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Double Dot που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα. Μαζί τους οι residents του Full Circle Mark και Man With The Speaker. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. Join the Circle.
12: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
13: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Best 92,6.
14: Life was good, dear. I felt complete. Choose music.
15: Πάμε σε γραμμή, ναι.
16: Ναι, ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
15: Πολλά γκολ.
16: Γκολ στο βολέι.
15: Ποιο βολέι?
16: Ποιο match?
15: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
16: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
15: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Έτσι ακριβώς. Παιδιά, μη στέλνετε άλλη για Faithless. Τελείωσε. Συμπληρώθηκε. Χαμός. Μια αγκαλιά και από κοντά αύριο. Α, από νωρίς εγώ. Σήμερα Παρασκευούλα Στέβια, Παρασκευούλα Μέλη, που ανεβάζουμε λίγο τα BPM εδώ στο Best. Διάθεση να υπάρχει κέφι. Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική ως τη 12 The Future.
2: BPM Best.

Γεια σου, λέει New Boy Generation. Καλημέρα στην Παλιόχωρα. Γεια σου, επίμονη μπότα μου, στην Πάτμο. Με πολύ καλή παρέα μου, λέει. Στις παραλίες δίδυμες, συνταλές μου. Πρόσκληση διπλή για μπόλυπα, δεν έχει ποτό, παιδιά, είναι για να μπεις γρήγορα με την παρέα σου, ένα ακόμη. Bonjour, Batwil. Νίνα Γιώργη, London, London. Πολύ συνεχίζεται το Παύλο Ζή. Έχει συνέχεια, καλέ, το ξέρουμε. Τσακίστε τους Ναζί, ναι. Δεν θα φοβηθώ κιόλας. Όλα κουμπώνουν, ναι. Το νου στο future, αυτό που θα παραδώσουμε. Γιατί το μέλλον το παραδίδουμε, σχονέα. Στις επόμενες γενιές. Να αφήσουμε καλή κληρονομιά, να κληροδοτήσουμε κάτι όμορφο, ναι. Τώρα λέει το αλλάζεις, ποιο? Άιντα χορεύω πάνω στο Κλάρκ, προσοχή. Γεια σου Τζονάρα στο Drachten, ένα και ό,τι πιο απίστευτα, μου λέει παρασκευιάτικο. Drachtenάκι, βαϊμπάρι, 13 εκεί. Έλα και στον Καναδά, τον Ευρωπαϊκό, γιατί, τι όχι.

Γεια σου Βασούλα και Βίκη. Εγώ 9 θα είμαι Μπολιβάρ αύριο και βλέπουμε. Νωρίς. Παιδιά, μη μου λέτε τώρα για τα διαφημιστικά πακέτα, please. I see the future in my mind. Τα λέγει η μανίνα μας. Αν μου βρείτε άλλο τρόπο να υπάρχουμε, είμαι μέσα. I'm in.

τώρα σιγά σιγά να αρχίσουμε να λέμε να παίζει ένα κομμάτι που τυκλοφορείται funny thing. Funny things is. Να αρχίσουμε να λέμε για τα πράγματα, τα μουσικά κυρίως που συμβαίνουν αυτές τις μέρες, τις νύχτες. Πιο συγκεκριμένα και έτσι στο Ίδρυμα Ευγενίδου, που γιορτάζεται 70 χρόνια με το What If Science Festival, θα είναι ο best στο closing DJ set το Σάββατο αύριο από τις 8 μέχρι τις 10.30 στην Πεντέλη. Σε 11 στο Παλαιοφάλιρο θα βρίσκεται ο Bruce με ελεύθερη είσοδο, επιστήμη, τεχνολογία, ανακάλυψη στο What If Science Festival.

0: Ενότιος συνδικός ωκεανός συντονισμένος. Πες και για τα αρχαιολινικά καλλιστεία στο γαλάτσι. Τι να πω ρε παιδιά, τα απεωσίτη. Αντωνάρα έρχομαι, Μαρίνα Λί μου για μπύρες. Επιστρέψαμε στη βάση μου, λέει, για καιρό. Τελειώνει κάπως έτσι, σιγά σιγά η σεζόν. Ελπίζω να πήγατε καλά, να βγάλετε και τα σωστά τα tips. Μόνο οι Americans. Και εμείς οδεύουμε σιγά σιγά προς κλείσιμο της πρώτης μας ώρας, της προτελευταίας για την εβδομάδα.
1: Anderson says about identity? No. Well, he's talking about, like, say, a baby picture.

Έχω εδώ στην παρέα την Ελένη που μου λέει μπαίνω για μάθημα στο ΕΠΑΛ μας προσπαθώντας να προωθήσω την πεστάρα έναντι της τραπ. Δύσκολο. Γεια σας τη Λουκέρνη. Τζεφ Μίλς, δίνει η Άννα, θα τσεκάρω ωστόσο, γιατί μιλάμε με το Πλίσκιν που δεν το βάζει κάτω και φέρνει καταπληκτικούς καλλιτέχνες. Κόντρα.

Γεια σου Γιώργο Πολίτη με Taxi Driver, υπέροχε. Σε περιμένουμε και στα επόμενα. Φιλιά στη Σερυφό, Νικόλας Wavy, Λουκέρνη στην παρέα. Υπέροχε.

Το Σάββατο έχουμε και Full Circle Party στο Playground 260 Lunar Space. Βεβαίως η Humate Who, η διεθνώς αναγνωρισμένη, αγαπημένη, σε ένα ξεχωριστό hybrid DJ set. Για πρώτη φορά, συναντούν, όχι για πρώτη φορά, συναντούν τους Avantgarde Double Dot. Ηλεκτρονικός ήχος, groove και ενέργεια. 5 το απόγευμα ξεκινάει η παρτάρα από τους residents του Full Circle Mark and Man with the Speaker. Σούκο από τις 6 το απόγευμα, διαλογισμός μέσα από την κίνηση, την αναπνοή και το χορό.

Όταν βλέπω μουσικάρες στο live, τρελαίνομαι με την καλή εννοία. Παιδιά, εγώ στον Bolivar θέλω να φτάσω νωρίς. Να πάω εκεί να κάτσω, να ξεκινήσω. Δεν ξέρω line-up. Αλλά θα είναι ωραία. Γεια σας και στη Ζηριχάρα. Γεια σου, Αρτέμιε. Λιμανάρα, όπως λέτε, Πειραιά, από Διονύση και Βαγγέλη. Άγιοι, σου λένε τα αγόρια. Ακούς. Είστε τόσο πολλές, είναι υπέροχο για μας. Κλείνουμε την πρώτη ώρα. Κάπως έτσι.

λύσεις AI μας δίνει περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές και τις επιχειρήσεις μας. Αν είμαστε στην ηρωική πλευρά της ζωής, ανακαλύψει την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Social Telecom.gr. Positive για το τέλος της προτελευταίας ώρας της

Γεια σου Βανεσάκη μου. Κάτσε να βάλω το σωστό το τζιγκολού. Τι ωραίο πράγμα, ελευθερία. Η αυτονομία. Στο λέει και ο 2.0. Αυτόνομα πράγματα. Η ανεξαρτησία. Τι υπέροχο.

0: Παιδιά, επιλογές, προτεραιοποίηση, όπου θέλετε να βρεθείτε περισσότερο και θα πάτε. Έχουμε πολλές επιλογές. Έχετε, τι να κάνουμε τώρα. Utrecht Calling, καλημέρες. Νικόλα, το μήνυμα σου. Έχω κάνει 4 αναπάντητες. Σήκωσε το επιτέλους. Σήκωσε τον βρε Νικόλα μου. Κάτσε κάτω από την μπάρα και σήκωσε τι. And. Διάλειμμα, παιδιά, πάει 11. Επανερχόμαστε με τη δεύτερη ώρα, την τελευταία της εβδομάδα.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπη, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΒ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρηλυκή παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no
9: sleep. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
0: Best 92,6. Choose music. In the
10: night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Λοιπόν, μου λέτε εδώ για τον Καρβέλα, δεν είδα, στείλτε μου link. Έκλαψα, λέει, Μπογδάνος Αμίλητος κατόπιν, δεν ξέρω, δεν το είδα, πείτε μου. Εγώ πήγα σινεμαδάτσι και είδα Τρυφερό Κτίνος. Καλή προσπάθεια. Αλλά η καλύτερη προσπάθεια ήταν ακριβώς από πίσω μου, με το ζευγάρι που σχολίαζε την ταινία. Στην αρχή εκνευρίστηκα, μετά το απείλαυσα. Πάει σινεμά δηλαδή και νιώθεις ότι είσαι σε ένα σπίτι, σε ένα καναπέ. Καμία διακριτικότητα. Πού να σου τύχει και πιτσιρικαρία που βλέπουν και TikTok εν παραλίλο. Άστα. Καλά, όχι σε θερινό. Τα πιτσιρίκια πάνε IMAX και έτσι. Κύριε Δημητρέλα. Ο Πάο Πανά την Ανάκ, πού είσαι για πανηγύρι, είσαι. Μονό. Τι έχουμε. Γιατί είσαι τόσο όμορφη. Θεέ μου, πόση ομορφιά να αντέξει κανείς. Πού νοσείτε να περιγράψει, παιδιά. Καριάτιδα, ε. Μοντέλο, γλυπτό. Αγάλμα. Δεν μπορώ. Σε περιμένω. Τι παίζουμε, λέει, στα σποτάκια, δεν άκουσα. Πείτε μου ποιο. Για ποιο μεγαλύτερο ήμουν έξω. Στα σποτ βγαίνω έξω. Βγάζω την ουρίτσα μου. Ποιο έπαιξε, ρε παιδιά, ποιο. Τα λέμε στο live, στείλτε τα πάντα, τα πάντα. Αμάσιτα. Εδώ για τις αναπάντητες, λέει, είναι δυνατό να σηκώνει αναπάντητες κανείς. Ναι, αλλά βλέπει. Σου λέει, με πήρε. Με ψάξε, με θέλει.

Λοιπόν, έχουμε και πολλά εικοστικά να λαμβάνουν χώρα αυτές τις μέρες. Γεια σου Ιωάννη, αγαπημένος ακροατής μας ζωγράφος. Visions of Maria. Εγγένεια χθες μέχρι και 20, μέχρι και παραμεθαύριο στο Μέγαρο Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. 12 με 8 είναι ένα εικαστικό αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας, Visions of Maria.

Ενώ εδώ κοντά μας, κοντά στην Πεστάρα, στο Μαρουσάκι μας το αγαπημένο, μέχρι και 11 Οκτωβρίου λαμβάνει χώρα η έκθεση «Τέχνη για το εδώ και τώρα». Όραμα της ομάδας που διοργανώνει αυτή την έκθεση είναι να καθιερωθεί ένα ετήσιο ραντεβού, ένας ετήσιος θεσμός σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης για τα κέρια ζητήματα της εποχής. Το δεύτερο μέρος λοιπόν, μέχρι και 11 Οκτωβρίου, επαναλαμβάνω, στο Art Showroom Νυφαδόπουλος και Γερασενέα στο Μάρουσι. Πείτε να γεια αν βρεθείτε και εκεί. Τα γένεια έγιναν την προηγούμενη Παρασκευή. Ένα ευρύ φάσμα γενεών από 11, παρακαλώ εγώ, 11 και 11 τα λέμε αυτά, έως και 82 ετών, 46 καλλιτέχνες από 10 χώρες ενών φωνές εστιάζουν στο εδώ και τώρα. Πες το ψιθυριστά για να έχει νόημα, γιατί τι πιο σημαντικό από το εδώ και τώρα? Ας το χτες είναι παρελθόν, με το αύριο ποτέ δεν ξέρεις. Το εδώ και τώρα μετράει και μόνο. Και όπως έλεγε η αξεπέραστη Μαλβίνα, ό,τι δεν είναι τώρα δεν ήταν ποτέ. Γεια σας στο Ντουμπάι. Ωραία λέει η Χάκια και αυτά τα πονηρά ρευματάκια. Τρέλα, τρέλα. Ναι παιδιά, πάω πολύ σινεμά. Γιατί είναι περίεργο? Και το Substance, why not? Και το Obsession είδα. Καλό. Αν είσαι παιδί. Πες την αλήθεια, λυπάς κινηματογράφο όταν δεν έχεις DJ set? Ω, ναι.

Αχ, γεια σας Πισημάνιαξ, χαμός με τα φιλοσοφημένα φιλοσοφικά μηνύματα περί μέλλοντος, για το αύριο που μπορεί να μην έρθει ποτέ. Αν δεν είναι το τώρα, ναι ναι. Πολλές οι Μαρίνες και σήμερα, και στο Φλίσβο και στη Μαρίνα Ζέας, για Στεφανία, και πάντα στη Μαρίνα Αλίμου. Καλά να βλάω όσα είναι ακόμη. Superflu Prince στο remix, Superflu εδώ. We love. Eclair.

Θα στο τέναρο, αχ. Θέλω. Ο Γιάννης αφιερώνει στον αδελφό Σπύρο πριν επιστρέψει Σουηδία. Πού είσαι Σπυράκο στη Σουηδία? Να έρθουμε κι εμείς. Φτιάξε κατάσταση, μας ενδιαφέρει. Να φτιάξουμε την πεστάρα Βόρειας Ευρώπης, γιατί έχω στο μυαλό μου η μπεστάρα Βόρειας Ευρώπης, η μπεστάρα Νότιας Κρήτης. Τι λέτε? Κάπου μεταξύ εκεί παίζω.

Το ξέρω ότι είστε πάρα πολύ Στοκχόλμη. Μακάρι να τα πούμε διαζώσεις. Γεια σας τη Λευκάδα. Την αγάπη μου στην Κεφαλονιά, καλημέρες. You know. Πάντα μαζί, παιδιά. Κίσαμος στο παρεάτσι.

Κατερίνα Νταλουδάκη, Νότια Κρήτη λέει άνετα, έλα. Στελεχώνω, μου έρχεσαι. Ας σου δώσω το 10-12. Το δε πα, Δευτέρα Παρασκευή. Εγώ θα κάνω βράδυ. Άρα λέει Νότιας Ευρώπης, Κρήτη. Με μια θέα. Ξεχάσω εγώ πως ξεκίνησα ραδιόφωνο. Στον Πέμπτο με θέα τα Χανιά. Δεν ξεχνιούνται. Ο Γιώργος μου λέει να βάλω και την Αυστρία μέσα. Μέσα. Δεν ξέρεις ποτέ, 6 μήνες εδώ, 6 μήνες εκεί. Μπάτζετ να υπάρχει και χορηγή. Ακούτε. Παγκόσμια μπεστάρα. Χρόνια τώρα. Και λέει εδώ φίλος ή φίλοι, έρχονται λοιπόν κάτι στιγμές που έχεις βαρεθεί τα πάντα, ω ναι. Θες να φύγεις από αυτό τον οριμαγδό της πόλης, ω ναι. Προς όποια κατεύθυνση. Είναι κάτι στιγμές που όλα μέσα σου είναι colder, που λέει και το κομμάτι. Γεια σας, το Σούνιο, τη Βάρκιζα, κινείται πάντα, όπως λέτε, σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, πάντα στα νότια. Αντιάμο Τζι, μου λέει στον Κώστα, δεν θα πω το χαρακτηρισμό, που είναι τώρα στο τραχτέρι και με ρωτά πως θέλει μήνυμα για αφιέρωση. Έστειλες. Φιλιά από Σουηδία, Παύλο, στο Σπύρο και το Γιάννη. Γεια σου, Παύλουλη. Κόμο ή παλιόχωρα. Κόμο ή παλιόχωρα. Κοίταξε, εδώ θα παίξει ρόλο η παρέα. Εξαρτάται ποιος θα με κεράσει τον καφέ. Μπορεί και να κεράσω εγώ. Κάπως έτσι κλείνουμε το ημίωρο. Ας να βάλουμε κι άλλο. Μα θα κλείσουμε. Τα λέμε σε λίγο. Μαγιόρκα μέσα, μου λέει ο Μίλτος. Δάκρυα τρέχουν από τα μάτια μας όταν ακούμε για Χανιά από το κέντρο των Αθηνών. Βελιγράδι, μακάρι. Colder, colder, colder.

Παύλου, να σου ζήσει η Μάγια. Γεια στο μαμού Γουιλιέρα από Βαριμπόμπι. Λασίθη κόλλην την αγάπη μου. Άρετε νερό, ζηλεύω. Βούβα κάτω, για σου Γιάννη. Υπογράφει Γιάννη, είσαι όμορφος. Για τα λέμε σε λίγο.

Κωνσταντίνος ακούει από Σύφνο και μου λέει είναι η περίοδος της σεζόν που θέλω να ρίξω ασφαλιάρες στους πάντες. Έλα ρε Κωστή, behave. Γεια σου Ρενίκα από Βέρο Λινάρα, έτοιμη με, μην νομίζεις, πανέτοιμη. Θα διαλύσουμε όλα, ε. Μαράκι, έχω την εντύπωση ότι κάνεις ραδιόφωνο για να μιλάς περισσότερο. Έτσι είσαι, τώρα θα δεις.

Έτσι κι αλλιώς την τελευταία ενότητα της εβδομάδας διαλύουμε το ραδιοφωνικό και ανοίγουμε τον παιδικό σταθμό για τα δικά σας, Παύλα, μας. Ποιο άνοβας.

όποιος μιλά για σκύφου είναι πολύ δικός μας. Αγαπημένο show me. Προχωράμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, το τελευταίο της εβδομάδας, και τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: We the music.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι. Cocktail, Pool Vibes και η Μαρία Παπιδάκη του Best 92,6 στα Deck. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
8: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
9: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Ντιέγκο Βάρος. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
12: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, στο Deos Athens. Special Guest DJ, Αλέξανδρος Χριστόπουλος.

0: Top του Δέος Athens. Louise's Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live.
1: Best 92,6.
2: Choose music.

το αφιερώσουμε στην Ειρήνη Αριάδνη. Το μισό γιορτάζει σήμερα και πάλι χρόνια πολλά. Από το Raymond με πολύ αγάπη. Γεια σου Νόντα. Έλα μυστικάκι βρε αγόρι. Τι σου είναι? Ο Γουίλερ είδες? Ο Τζότζο? Και τόσοι άλλοι. Επειδή έκανα διάλειμμα λέει για τσιγάρο και το έχασα κουστάκι σου ήρθε. Να ηρεμήσω ξέρεις λέει εδώ η φίλη. Όχι. Έρχεται. Vintage culture εδώ. Take me.

Οπα. Έλα Νικόλα στην Ηλιούπολη, παιδί μου, τι σου συμβαίνει, ποια αφιέρωση θέλεις, πού, για να δω. Ο ραδιοφωνικός έκλεισε, ο παιδικός σταθμός ανοιχτός για 19 παρακάτι ακόμη. Πω πω και σκάει τώρα είδηση θανάτου της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Έφυγε από τη ζωή στα 103, καβάντος 100 πλάς. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, έφυγε από τη ζωή μόλις έγινε γνωστό. Πω πω, κάναμε εκπομπή πρωινό ραδιόφωνο, έκανα 8-10 δηλαδή, χρόνια πριν, που είχε πάει Μάργαρετ, η Μαργαρίτα Παπανδρέου, σε ένα καπί. Ήτανε μεγάλη πάλι και έλεγε εκεί στο καπί, προέτρεπε τους ανθρώπους που την παρακολουθούσαν να κάνουν σεχ μέχρι τα βαθιά γεράματα, γιατί δίνει ζωή. Το έλεγε με τόσο φυσικό τρόπο.

Μητέρα του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, του Νίκου Παπανδρέου, του Αντρίκου και της Σοφίας που γιόρταζε και χθες.

Όχι, όχι, αληθές, δεύτερη. Η πρώτη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν η Χριστίνα Ρασιά. Την παντρεύτηκε το 41, παρακαλώ, χώρισαν το 51. Δεύτερη η Μαργαρίτα, που έφυγε από τη ζωή στα 103 και έγινε γνωστό μόλις. Και τρίτη η Δήμητρα. Vintage Culture Store Remix για το Sunrise. Να στείλουμε την αγάπη μας στη Σύρο. Αν είμαι Σύρος, από 21, σε λίγο ξεκινά, μέχρι και 27 Σεπτεμβρίου, στην αγαπημένη Σιρούκλα, επειδή αναφέρθηκα και στο Βάγκο. Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων, βραβευμένες ταινίες, κορυφαίες μορφές του Διεθνούς Animation, πολλά ειδικά αφιερώματα και εκπαιδευτικά εργαστήρια, δράσεις, πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. Και σε 7 νησιά των Κυκλάδων για 19η καθιερωμένο. Το φεστιβάλ animasiros.gr. Για περισσότερα είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων.

Γεια σου, Ελένη, με την υπέροχη φωνή που τηλεφώνησε εδώ στο στούντιο. Σας περιμένω αύριο. Θα δώσουμε τα 5 ονόματα και σήμερα. Η πιο γρήγορη των social σήμερα. Αυτοί που θέλανε πιο πολύ, εν τέλει από όλους. Αύριο με Sister Bliss, την Εύη μας. Στα Dexter Boulevard. Ανέμορφα.

Η Ελένη που επικοινώνει είναι καθηγήτρια στα ΕΠΑΛ και μου λέει: πρέπει να διδάξω αυτή τη στιγμή μαθηματικά στους κομμωτές. Μπορούνε. Και μπεστάρα έναντι της τραπ. Ακούν οι τραπ οι κομμωτές.

Ναι, εδώ λέει το μήνυμα: μόλις ανακοίνωσα στο γραφείο ότι πέθανε η Μαργαρίτα, κανείς δεν αντέδρασε. Σε ηλικίες 30 μέχρι 40, φοβερό λέει τον gap γνώσεων από τη Gen X, το τέλος της οποίας είμαι εγώ, λέει το μήνυμα, και τις επόμενες γενιές. Λογικό. Όποιος θέλει, όποιος γουστάρει να μαθαίνει και ψάχνεται, θα μάθει, θα αναζητήσει. Αλλά και απ' την άλλη θα σου πει και τι αξία έχει.

Λοιπόν, κλείνουμε την εκπομπή. Σας αποχαιρετούμε για την εβδομάδα. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Μακάρι να τα πούμε και από κοντά. Ραδιοφωνικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας Δευτέρα λίγο μετά τις 10 το πρωί. Πολύ αγαπημένο για μένα το On My Own. Όλο το νόημα. Σε τι μας δεν με έχει ενημερώσει ότι θα έρθει αυτό το αγόρι αυτό. Για να δω. Κολυμπάει. Τι κάνει.

Ακούσατε, ακούσατε, Μαρία Α, Αλέξανδρος Μα, Στέλιος Χα, Ελένη Κο και Βασίλης Τσα. Tomorrow στο Bolivar.

Είπαμε, έχει πάρα πολλές επιλογές αυτό το δήμερο. Το Πουσουκού, για την ακρίβεια. Κοντά μας η Telecom φέρνει μια νέα μέρα με πιο πολλή καινοτομία, συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom, η οποία απλώνεται παντού, προηγμένα εργαλεία, νέες λύσεις AI, πιο πολλές δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, μα και τις επιχειρήσεις. Νέα εμπειρία στο telecom.gr και στα social telecom.gr. Πολλά φιλιά. Thank you so much. Bye.

0: σπεσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η ώρα είναι 12.

0: 92,6.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι.
2: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
1: Ναι, έχει και για σένα.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισίουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, Cocktail, Pool Vibes και η Μαρία Παπηδάκη του Best 92,6 στα DEC. Summer Stays On. Faos Project, Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
0: Best 92,6. We the music.
11: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

Εδώ με καλέ, δεν είμαι σε λαϊκίνα που λέω χαλιά, που λέει κάποιος. Μακάρι θα μπορούσα, αλλά δεν. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκω, Παρασκευούλα, 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Τρίτη βδομάδα στη σεζόν, πότε πέρασαν κιόλας. Εντάξει, επικαιρότητα ασχολείται και με τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, που υπερπλήρης ημερών, στα 103 της, τα χρόνια της να έχουμε. Αποδήμησε εις Κύριον ή όπου αυτή ήθελε, τέλος πάντων, η Μάργαρετ Τσάντ, όπως ήταν το πατρικό της. Η γυναίκα που ήταν σύζυγος, νύφη και μητέρα πρωθυπουργού. Τι έχει ζήσει και αυτή η Μαργαρίτα. Τον είχε γνωρίσει ένα οδοντιατρείο τον πρόεδρο. Και της οφείλουμε πολλά που οι νεότεροι βέβαια δεν τα ξέρετε, διότι η Μαργαρίτα είχε πρωτοστατήσει στη διεκδίκηση, στην κατοχήρωση της ισότητας των δύο φύλων νομοθετικά, στον εξυγχρονισμό του οικογενειακού δικαίου. Είχε ιδρύσει και την ΕΓΕ, την Ένωση Γυναικών Ελλάδας. Το οποίο, εντάξει, όταν το ακούσει έτσι, έγιες, πάει το μυαλό στις κατσίκες, αλλά προς Θεού.

Επειδή κάποιος ρωτάει ποιος ήταν ο ρόλος της στην κοινωνία, ήταν πολύ σημαντικός για αυτό που σας είπα. Για κάποια πράγματα που σήμερα ακούγονται αυτονόητα, αλλά στις αρχές της δεκαετίας του 80 δεν ήταν.

Είπες τη βέβαια και όλο αυτό το, πώς να το χαρακτηρίσω, είναι αμήχανο, με τη Δήμητρα και τις επιθέσεις που τις έκανε με τότε η Αυριανή, κάποιες επιθέσεις στη Μαργαρίτα. Του τύπου ούτε ένα αυγό δεν κάνει Αμερικάνο στον πρόεδρο. Αυτά έχουν γραφτεί, δεν είναι πλάκα. Δηλαδή ξαφνικά η Μαργαρίτα, η οποία ήταν και ένα αίρισμα κριτικής προς τον Ανδρέα από τους δεξιούς στα 70's. Έλα μωρέ τώρα που είναι παντρεμένος με την Αμερικάνα. Είδαμε και την Ελληνίδα. Hey, 1970 πεθαίνει ο Τζίμιο Χέντριξ τέτοια μέρα. Hey. Με μεγαλύτερο σουξέ μια γυναικοκτονία, ρε, σαν είναι δυνατόν ο Τζο που πάει να σκοτώσει τη γυναίκα του.

Δεν έμαθα ποτέ τη ελληνικά, αυτό ισχύει. Για τη Μάγκη. Τέλος πάντων, είναι κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας μας, είτε σας αρέσει είτε όχι. Όπως κομμάτι της σύγχρονης μεταπολιτευτικής ιστορίας είναι και η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Πέρασαν 13 χρόνια, για φαντάσου. Από τους χρυσαυγίτες που τότε είχαν συγκροτήσει τις πρώτες συμμορίες τους και αισθάνονταν τόσο δυνατοί ώστε δεν σήκωναν τσαμπουκά από κανέναν. Έπεφτε το τηλέφωνο και κατέβαιναν οι βάρβαροι για να κάνουν φασαρία. Δεκατρία χρόνια μετά, και τότε μπορεί κάποιοι να είχαμε σκεφτεί ότι μήπως αυτή η δολοφονία εκλειφθήκε ως θυσία προκειμένου να καταλάβει ο κόσμος με τι έχουμε να κάνουμε. Όχι. Μετά τη δολοφονία, η Χρυσή Αυγή στις επόμενες εκλογές κατέλαβε την τρίτη θέση. Και μισό εκατομμύριο συμπατριώτες μας δεν είχαν κανένα πρόβλημα που ένας χρυσαυγίτης δολοφόνησε έναν άλλο άνθρωπο.

κάποιος. Δεν να πούμε ότι ο Φίσας ήταν ο πρώτος Έλληνας που δολοφόνησε η Χρυσή Αυγή. Ναι, νομίζω, γιατί νομίζω ότι οι υπόλοιπες δολοφονίες... έχουν να κάνουν με αλλοδαπούς. Αλλά το σοκαριστικό της υπόθεσης ήταν αυτό, ότι παρά τη δολοφονία αυτού του παιδιού οι άνθρωποι που ψήφισαν Χρυσή Αυγή αυγάτησαν, έγιναν περισσότεροι.

Να, ο Πάνος λέει κάτι που με προβληματίζει. Εργάζομαι σε βιομηχανία με αρκετούς χρυσαυγίτες. Η βία θέλει βία, αλλιώς δεν γίνεται. Ο διάλογος δεν είναι επαρκή, είναι ούνη. Εντάξει, απλώς άμα καταφύγεις τη βία απέναντί τους, παίζεις το παιχνίδι τους. Δικαιολογείς τη ρητορική τους ότι βρίσκονται σε πόλεμο. Δεν χρειάζεται βία, χρειάζεται να τους ταράξεις την νομιμότητα.

Κάποιος μου λέει και έχει δίκιο, τους δύο της Χρυσής Αυγής που δολοφονήθηκαν, γιατί δεν τους μνημονεύεται ποτέ, για να είστε αρεστοί μονίμως σε ένα θολό ακροατήριο. Δεν έχεις άδικο, αλλά ξέρεις πως έχουν τα πράγματα και πως λειτουργεί το θυμικό των ανθρώπων.

Κάποιος άλλος μου λέει, αν ένας Πασόκος φωνεύσει έναν άνθρωπο, ευθύνεται το Πασόκ. Θα σου πω. Γιατί αυτό ήταν και βασική υπερασπιστική γραμμή της Χρυσής Αυγής στο δικαστήριο. Τα τηλέφωνα που έπεσαν για να έρθει ο Ρουπακιάς και οι άλλοι που μαζεύτηκαν έγιναν από το... πάνω στο δίκτυο της Χρυσής Αυγής. Γι' αυτό τους πήγαν και για εγκληματική οργάνωση.

Και ένα άλλο point για να τα λέμε όλα που συζητήθηκε και στη δίκη της Χρυσής Αυγής, όπου το έλεγαν οι Μιχαλολιάκοι, οι Κασιδιάριδες κλπ. Ότι εμείς δεν δώσαμε ποτέ εντολή να δολοφονηθεί ο Φύσας κλπ. Κλπ. Βέβαια, ίδιος ο Μιχαλολιάκος, υποθέτω από βλακεία, είχε βγει σε ένα ραδιόφωνο και είχε πει: η πολιτική ευθύνη είναι δική μας.

αν θέλετε, εγώ δεν πιστεύω ότι, επειδή έχω και μια πολύ καλή προσωπική γνώση των γεγονότων, τη δολοφονία του Φίσα δεν μπορείς να την πεις πολιτική. Δεν ήταν πολιτική, δεν δολοφονήθηκε με πολιτικά κίνητρα. Αλλά όμως δολοφονήθηκε επειδή οι άλλοι ήταν χρυσαυγίτες και επειδή είχαν την αίσθηση της δύναμης. Ότι δεν τους πειράζει κανένας.

Okay, κάποιοι με μαλώνετε, μου λένε δεν λες για τις δολοφονίες των ακροαριστερών. Κοίταξε, εδώ υπάρχει μια κάποια διαφορά. Είναι η εξής. Οι δολοφονίες που έχουν ακροαριστερό πρόσημο γίνανε από κάποιες τρομοκρατικές ολιγομελείς οργανώσεις. Η δολοφονία που έγινε από τη Χρυσή Αυγή έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ότι η συγκεκριμένη οργάνωση ήθελε να κυριαρχήσει και στο πεδίο. Έβγαιναν περιπολίες,

Αλλά κατά τα λοιπά, μένει να συζητήσουμε για το πώς πώς γεννιούνται οι ήρωες στην Ελλάδα, οι μάρτυρες. Ότι μάρτυρες έχει μόνο η αριστερά και όχι η δεξιά. Επίσης υπήρχε και στην κοινωνία η άποψη ότι οι δολοφονίες, ειδικά τις 17 Νοέμβρη, έχουν μέσα τους και ψήγματα δικαιοσύνης.

Όχι, ο Φίσας δεν νομίζω ότι δολοφονήθηκε επειδή ήταν αντιφασίστας. Δηλαδή, δεν έγινε έτσι. Δηλαδή δεν ξεκίνησαν και είπαν πάμε να δολοφονήσουμε έναν αντιφασίστα. Διαβάστε τα γεγονότα και θα καταλάβετε.

η δολοφονία, άμα θέλουμε να την περιγράψουμε και να την συμπυκνώσουμε μέσα σε λέξεις, τη λες πολιτική, γιατί οι δολοφόνοι του Φίσα είχαν από πίσω πολιτικό κίνητρο, πολιτική συγκρότηση. Απλώς για να λέμε τα πράγματα όπως έγιναν, δεν είπαν οι χρυσαυγίτες πάμε να βρούμε ένα παιδί που είναι αντιφασίστας να το δολοφονήσουμε. Αυτό εννοώ.

Μα τα γεγονότα είναι γι' αυτό και πρώτη ενημέρωση της αστυνομίας είχε δώσει ότι έγινε δολοφονία για το ποδόσφαιρο. Βλέπαν οι παρέες ένα μάτς του Ολυμπιακού κάπου έξω. Οι χρυσαυγίτες τους την έπεσαν, κάτι έγινε εκεί μέσα στο μαγαζί. Και μετά την είχαν στημένη έξω στο Φίσα. Φώναξαν το ρουπακιά για να καθαρίσει.

για το λαμπράκι που μου λέτε. Και εκεί αν διαβάσετε τα, τη δικογραφία, τα πρακτικά, αυτοί οι παρακρατικοί δεν είχαν εντολή από την ασφάλεια πηγαίνετε σκοτώστε τον, διότι δεν συνέφερε τους παρακρατικούς όλο εκείνο και το σύστημα να δολοφονηθεί ο Λαμπράκης. Η εντολή ήταν πηγαίνετε να τον τρομοκρατήσετε, να τον χτυπήσετε και να φύγει ο κόσμος από τη συγκέντρωση. Κοτζαμάνι στο τρίκυκλο, Εμμανουηλίδη στη Καρότσα.

Αλλά για να το κλείσουμε το θέμα, φαντάσου ότι ένας πιτσιρικάς που όταν οι χρυσαυγίτες δολοφόνησαν το Φίσα ήταν 3 ετών. Τώρα θα ψηφίσει. Και μπορεί να κάνει πολλά like στα βίντεο του Κασιδιάρη και να ψάχνετε για το πώς θα πάρει Φρεντ Πέρι.

0: Fest 92,6.
1: We the music.
0: Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Σε περιμένουμε στο Closing DJ Set του Best 92,6 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στα DEX, ο Bruce. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς. Το διαμορφώνουμε μαζί. Πεντέλης 11, Παλαιό Φάληρο. Be there, be best. Είσοδος ελεύθερη.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by P. Festival.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
5: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Diego Varos. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Best 92,6.
1: Choose music.

κάποιος μου λέει να ελαφρύνουμε το κλίμα και να πάμε στη συνέντευξη Καρβέλα στον Μπογδάνο. Δεν την είδα. Αλλά βλέπω το τίτλο που λέει ότι ούτε ένας Έλληνας θα με θεωρούσε προσωποποίηση της παρακμής. Είμαι ακμή. Εννοεί ότι είναι σπυράκι. Ναι, θα μπορούσε. Παιδιά, έχω πιάσει στα χέρια μου το βιβλίο του την Οσοφία. Προσπάθησα να τη διαβάσω. Δεν μπορείς να καταλάβεις τίποτα, ούτε μια φράση.

Είμαι ένας άνθρωπος που έχει γράψει τους δαίμονες, τη μάλα, τις καμπάνες του Εντελβάης. Έχει γράψει φιλοσοφία, έχει γράψει ποίηση. Ναι, έχει γράψει για τη γυναίκα Μαραντόνα, για τη μαλά μου που τα έλεξε από τα δόντια. Για τον Κάτμαν.

Δυστυχώς, έχει πει, δεν έχω πάρει κανένα ναρκωτικό από τα 18 μου, δεν έχω πιει ούτε μια γουλιά κρασί. Εντάξει, και ο Δελίξ δεν έπινε μαγικό φίλτρο, δεν του δίναν.

0: à l'heure, ma. Α, ο υπουργός που πολλούσε έναν οχυλέκα και έκανε γκρίζα διαφήμιση υπηρεσιών ευεξίας, παρουσίασε ένα εργαλείο που πια η τεχνητή νοημοσύνη σαρώνει τις διαφημίσεις των γιατρών και βρίσκει αυτούς που παρανομούν.
1: We are representatives of a long line of people and we cut them around everywhere.
0: It's long... Έλα μωρέ σοβαρευτείτε. Εδώ αν ήθελε καλά το κράτος ή ο ιατρικός σύλλογος να κάνουν τη δουλειά τους, θα έβρισκαν όποια ιατρία υπάρχουν που παρανομούν ή προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες που είναι ανάμεσα στη νομιμότητα και στην παρανομία, και θα πήγαιναν και θα κολλούσαν ένα πολύ ωραίο αυτοκόλλητο, μια πολύ ωραία πινακίδα, που θα έλεγαν ότι οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτό το ιατρείο δεν είναι όλες ιατρικές και ενδέχεται να έχουν κίνδυνο για την υγεία.

Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει και πάρα πολύ το τι συμβαίνει τώρα στο μυαλό των δύο γιατρών που είναι στον Κορυδαλό. Ζήτησαν τηλεόραση στο κελί. Οι γιατρός και επίσης τους αστυνομικούς μυρίζουν οι μασχάλες μου να πάω στο σπίτι να κάνω ένα ντους. Για αυτούς τους ανθρώπους, γιατρούς του Κολονακίου δηλαδή, που συναγελάζονται με την καλή κοινωνία, όλη αυτή η εμπειρία πρέπει να είναι αντίστοιχη το να πάρουν εμένα και σένα και να μας βάλουν σε ένα μπουντρούμι των Ταλιμπάν στην Καμπούλ.

Και μ' αρέσει τώρα λοιπόν που ψάχνουν τους γιατρούς. Αλλά αν κόβεις αποδείξεις μπορείς να κάνεις χαρτομαντία. Να λες το φλιτσάνι και να βγάζεις αστρολογικό χάρτη.

Όχι, δεν μπορώ να στοιχηματίσω για την ποινή τι και πώς. Θα στοιχημάτισα στο ότι θα βγουν γρήγορα από την προσωρινή κράτηση. Και επίσης είμαι βέβαιος ότι αν δεν ήταν ο Μαζωνάκης δεν θα είχε γίνει τίποτα. Θα έχει πεθάνει ένας άνθρωπος σε ένα ιατρείο.

Να διαβάζω και μια δήλωση του που κάνει ο ψυχίατρος Δημήτρης Παπαδημητριάδης στο News 24/7 για το λόγο για τον οποίο οι άνθρωποι είναι τόσο ευκολόπιστοι και επιρρεπείς σε αυτά. Διότι είμαστε, σου λέει, το μόνο είδος που ξέρει ότι θα πεθάνει.

Οπότε αναπτύσσει θεωρίες που τον βοηθούν είτε να διαχειριστεί την πραγματικότητα είτε να ξεφύγει από αυτήν. Και ειδικά αν ο άλλος σου προσφέρει και αναδρομή σε προηγούμενη ζωή. Με ένα ογδοντάρι, ου! Εμένα κάποτε μία κυρία που ισχυρίζεται ότι βλέπει πράγματα, ότι έχει ενόραση, ότι μπορεί να καταλάβει πολλά, μου είπε ότι σε μία από τις προηγούμενες ζωές μου ήμουνα δήμιος και έκοβα κεφάλια με τσεκούρι.

Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, η ώρα είναι μία. Και επειδή είναι και Παρασκευή, στείλτε τις παραγγελίες σας. Και τώρα δίμης πραγματικότητα, μου λέει κάποιος. Άλλος μου λέει ότι μπορεί να ήμουν ο Ηρώδης. Πείτε και εσείς τι νομίζετε ότι ήσασταν στην προηγούμενη ζωή. Ή ακόμα καλύτερα, σε τι θα θέλατε να πάτε στην επόμενη. Και θυμίζω παραγγελιές, έτσι.

0: 92,6.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle παρουσιάζει στο Playground 260 τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Double Dot που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα. Μαζί τους οι residents του Full Circle, Mark και Man With The Speaker. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. Join the Circle.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12.
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι. Cocktail, Pool Vibes και η Μαρία Παπηδάκη του Best 92,6 στα DEC. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
14: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
0: Best. Choose music.

geht kein Weg zurück. Es geht kein Weg zurück. Weißt du noch?

για το δρόμο που φεύγει, λέει το κομμάτι, και για τον χρόνο που φεύγει και δεν αφήνει δρόμο για επιστροφή. Καιρό είχαμε να τα ακούσουμε, κάποιος το θυμήθηκε εδώ στο Best, στη δεύτερη ώρα του Citizen σήμερα Παρασκευή. Ό,τι ζητάτε από παραγγελίες παίζει. Κάποιος άκουγε πριν από λίγο κάνοντας μαγνητική ανοκυλία. Καλά αποτελέσματα. Πάνω στην προηγούμενη ζωή του ήταν σκύλος του Αγίου Βερνάρδου και θέλει να γίνει κόκερ. Κανα δυο τρεις θέλουν να γίνουν γάτα. Ένας θέλει να γίνει γάτα του DPG. Στην προηγούμενη ζωή μου ένα τρομαγμένο παιδί που φοβόταν τους γονείς του και όλους τους άλλους.

Ήμουν γυναίκα, λέει κάποιος άλλος. Ναι, ποιος δεν θα ήθελε να είναι το αντίθετο φίλο, έστω για μία μέρα, ρε παιδί μου. Για να γευτεί τις αισθήσεις και αυτού του κορμιού. Από περίεργα, για μία μέρα θα έπρεπε, μπορείς να το κάνεις.

Θέλω να γεννηθώ σκύλος και να πέσω σε καλό άνθρωπο. Θα ήθελα να είμαι μια πλούσια γαλλίδα στο Παρίσι, λέει ο Θάνος.

Όλοι οι άντρες λέει, αν τους ρωτήσει αν ήταν γυναίκες για μια μέρα, την ίδια σκέψη κάνουν όλοι. Μα όλοι. Μόνο κύτταροι οργανισμοί είστε. Ποια σκέψη καλέ.

το σεξ. Α. Γιατί όχι ρε παιδί μου να αισθανθείς ένα γυναικείο οργασμό. Άλλωστε είναι πολύ πιθανό να μην έχεις δει ποτέ από κοντά. Θα έχει ενδιαφέρον. Κάποιος θα ήθελε να ήταν ιδιοκτήτης του Πανιουνίου. Ο άλλος ήθελε να ήταν Καραϊσκάκης και να καθάριζε προδότες.

άγχου, πώς ερωτευτήκατε τώρα? Κάποιος θέλει να είναι ιδιοκτήτης του Best, άλλος γενικός τραπεζίτης με bonus, μίσες και φυσικά καταδίωκτος. Κάποιος άλλος να ήταν 10 ετών. Well, they say you're having an affair. You're living it up. Think you will play. Πιλότος. And I know there's something in the air. Are you giving it up? Εγώ, παιδιά, ισοδηματίας με ταξιδιωτικά ενδιαφέροντα, αυτό θα ήθελα.

Ωρε φίλε, θα ήθελα να έχω γεννηθεί το μυρμήγκι που πάτησα χθες. Ο άλλος θέλει να ανακαλύψει κάτι μικρό με τεράστια πήχηση που θα προσφέρει ευχαρίστηση σαν τη σοκολάτα. Κάποιος ή κάποια άλλη φορτώνει το αυτοκίνητο για να πάει την κόρη στην Πάτρα που πέρασε εκεί. Πότε ήταν μωρόρεση. Έλα μου ντε το αναπάντητο ερώτημα. Και μετράς τα χρόνια και δεν σου βγαίνουν και λες πως πέρασαν αυτά τα χρόνια. Εγώ τι έκανα, ήμουν εδώ ή κάπου αλλού. Κάποιος ή κάποια ζήτησε Μαντόνα. Αυτό.

Κάποιος θα ήθελε να ήταν 90. Όπου άλλο θέλει να είναι άσπρος βράχος στο σαρακίνικο να κάθονται πάνω του ωραίες τουρίστριες. Άλλο θέλει να γεννηθεί Δημήτρης Βακόνδιος και να εφεύρει το φραπέ. Τι άλλο θα ακούσουμε, απορεί κάποιος, τη μουσική από τον τίτλο του υπότιτλου της Ασφάλτου. Για να δω, το έχουμε.

Το αστείο είναι ότι κάποια από τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν σήμερα έχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες από τον Kit. Θυμάστε, είχε έρθει εδώ, τον είχε φέρει Express Service.

θα ήθελα να ζούσα στην εποχή της αριστοκρατίας με παλάτια, χορούς, πρίγκιπες, πριγκίπισες, όργια και χωρίς emails και Excel. Αλλά όχι καμιά πλέμπα τώρα, εντάξει, ναι. Και ο Μεσοπόλεμος στο Βερολίνο θα έχει πολύ ενδιαφέρον, αρκεί να έχεις λεφτά. Και να είσαι σε εκείνα τα καμπαρέ του Babylon Berlin. Ο Τάσος θα ήθελε να είναι αστροναύτης. Εντάξει, αυτό γίνεται και πιο εύκολα, ρε εσύ. Με ένα καλό dealer. Λοιπόν, διάλειμμα.

0: Choose music.
1: Best. 92,6. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
8: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
11: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Best 92,6.
12: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

Θα το διαβάσω το μήνυμα γιατί έχει δίκιο. Πάλι εμείς σου βγάλαμε την εκπομπή, οπότε βαριέσαι, πετάς ένα ερώτημα, τσιμπάμε εμείς και απλά διαβάζεις τις απαντήσεις μας, βάζεις και πέντε παραγγελίες και ούτε μουσική διαλέγεις. Όχι πάντα και δεν βαριέμαι. Δεν σου έχει τύχει ρε παιδί μου να μην μπορείς να πάρεις τα πόδια σου? Εγώ σήμερα δεν μπορώ να πάρω το μυαλό μου. Είναι απαράδεκτη η διαφήμιση με το μεταναστευτικό, συμφωνούμε, είναι ντροπή.

Όπου κάποιος θα ήθελε να ήταν στο συμπόσιο του Πλάτων, ακούγοντας τη βιοτήμα να μιλάει περί έρωτα, πίνοντας κρασί και τρώγοντας τα φύλλα και γνωρίζοντας τι θα ακολουθήσει. Η βιοτήμα δεν ξέρουμε αν ήταν υπαρκτό πρόσωπο ή αν ήταν όντως στο συμπόσιο. Μάλλον ήταν. Γιατί ο Σοκράτης, ναι, ο Μέγας Σοκράτης, ήταν, λέει, η δασκάλα του στα ερωτικά. Από εκεί του είπε, του βγήκε του Σοκράτη, ένα ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα. Ποιος ξέρει τι θα του κάνει αυτή.

οποία θα παίξουμε άλλη μέρα, το ποια ιστορική προσωπικότητα θα ήθελα να ήμουν. Γιατί έχουν έρθει κάτι τέτοια, αλλά θα το παίξουμε άλλη μέρα. Εγώ εκεί το έχω ξεκάθαρο, ήθελα να είμαι ο Νίλ Άρμστρονγκ. Λοιπόν, ανοιχτή και παιδική χαρά. Για άλλα 15 λεπτά να πείτε ό,τι θέλετε.

Να, κάποιος έχει συμπληρώσει 39,3 έτη εργασίας, πλησιάζει τη σύνταξη. Και λέει, ούτε το μυαλό, ούτε το κορμί μπορώ να πάρω και να δουλέψω. Άστα να πάνε, έτσι είναι. Το μυστικό είναι, εξαρτάται βέβαια και τι δουλειά κάνεις. Να βγαίνεις από τον εαυτό σου, να νομίζεις ότι δεν είσαι εκεί.

Τι λέει ρε παιδί μου, άλλος θα ήθελε να είναι αξιωματικός καθοδόν προς τις εσχατιές της Ανατολίας προτού καταρρεύσει το μέτωπο το 22. Πω πω. Και μετά να γινώσουν στιχάκι στον Άγιο Φεβρουάριο του Μάνου Ελευθερίου και του Μούτσι.

Τίμησα το ρητό αίτημα των γονιών μου για αποτέφρωση, μα τώρα τα εγγόνια τους το φέρουν βαρέως ότι δεν έχουν τάφο να επισκεφτούν. Μα για φαντάσου, κοίτα πρόβλημα. Ξέρω, κράτα λίγη τέφρα ρε παιδί μου. Και φτιάξτε κάτι κάπου. Για φαντάσου παράμετρος, μπράβο, εντύπωση μου κάνει.

Ένα σούπερ ήρωας που έχει άδεια η γυναίκα του, η κόρη του πήγε στην πρώτη δημοτικού και τώρα τη σιδερώνει τα ρουχαλάκια. Και την έγραψε στην ερασιτεχνική ΑΕΚ.

Κάποιος μου λέει με κεφαλαία, ξέρεις τι είναι ακούφιστο τάφος για κάθε χαροκαμένο? Νιώθουν ότι είναι κοντά τους. Καλά, αυτό ίσως να λειτουργεί και ανασταλτικά ως προς τη διαδικασία του πένθους. Δεν ξέρω τι να σας πω. Εγώ δεν είμαι αυτού του σπορ, δηλαδή δεν επισκέπτομαι τάφους.

Ο Αλέξης μας είναι φαλακρός εδώ και χρόνια. Φοράει Φρεντ Πέρι, συχαίνεται τους Ναζί και τους πατριδοκάπηλους. Και αναρωτιέται αν κινδυνεύει. Κοίταξε τώρα το Φρεντ Πέρι, άστο καλύτερα. Δηλαδή μπορεί να τις φας από τίποτα αντιφά που θα βλέπουν πια Φρεντ Πέρι.

θυμίζω τον Keith Richards των Rolling Stones, ο οποίος έχει δηλώσει ότι σνίφαρε από την τέφρα του πατέρα του. Και αυτό ίσως θα ήταν ωραίο, γιατί τον άνθρωπο πια δεν τον έχεις μόνο στην ψυχή, στην καρδιά σου, τον έχεις και στη μύτη, τον έχεις και στο λάριγγα, τον έχεις παντού.

Ήθελα να δω την Οδύσσια σε IMAX. Αν δε, μόνο στην πρώτη σειρά έχει εισιτήρια. Θα ξαναπροσπαθήσω τον Οκτώβριο. Εν τω μεταξύ μου λένε ότι δεν κανονίζει.

Αναρωτιέμαι σε μια χώρα, λέει, που φοβάσαι να φορέσεις Fred Perry. Καλά, κανείς δεν φοβάται να φορέσεις Fred Perry. Το πολύ να ντρέπεται τώρα. Αλλά φοράς με καμάρι σφυροδρέπανα και παλαιστινιακά, ποιος είναι ο φασίστας? Καλά, τώρα τα παλαιστινιακά τι σχέση έχουν με το φασισμό?

Έλληνας λέει ησυχία σήμερα από εκεί που εργάζεται η Αναρχοφέμ και εμφανίστηκε αμέσως. Λέει, εσύ είσαι ο φασίστας μπρο. Δεν ξέρω σε ποιον το λέει. Κάποιος ρωτάει για ποιο λόγο τι έχουν το Φρεντ Πέρι. Κοίταξε αυτά τα μπλουζάκια, τα πόλο. Έχουν γίνει μόδα σε ακροδεξιούς, σε κασιπιάριδες κλπ. Γιατί έχουν αυτή τη Στέφανο. Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι. Κάποιος ζήτησε κάτι από ο Ρόικσοπ. Πάει και αυτή η εβδομάδα, παιδιά. Έρχεται η Άννα Αναστασίου, είναι εδώ δηλαδή. Τι έρχεται, είναι εδώ απ' έξω. Η Ανούλα μας. Αν όλα εξελιχθούν ομαλά, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να είστε καλά, bye bye, γεια. Yeah.

0: 92,6.
1: Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Σε περιμένουμε στο Closing DJ Set του Best 92,6 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στα DEX, ο Bruce. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς. Το διαμορφώνουμε μαζί. Πεντέλης 11, Παλαιό Φάληρο. Be there, be best. Είσοδος ελεύθερη.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Best 92,6.
10: We the music.

Διακρίνω λοιπόν μια αγωνία και επειδή υπάρχει επιμονή, θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε. Υπάρχει ακροατής λοιπόν ο οποίος θέλει διακαώς να βρεθεί στο θέατρο Λυκαβητού, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού αύριο για να δει τον Σίβερτ Χόγεμ. Αυτά βέβαια τα φροντίζουμε από νωρίς, γιατί ξέρουμε ότι με το που ακούγεται το όνομα του Σίβερτ Χόγεμ κατευθείαν θα γίνει sold out. Λοιπόν, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να πουλήσει το εισιτήριό του για την αυριανή συναυλία, είμαστε εδώ να βοηθήσουμε και αυτόν που θέλει να πουλήσει το εισιτήριο και αυτόν που θέλει να το προμηθευτεί. Oh, wait.

Δυστυχώς μάλλον κανένας δεν θέλει να πουλήσει το εισιτήριό του για τον Σιβερχό για μια αύριο. Όμως εγώ έχω να δώσω δύο διπλές προσκλήσεις. Μην βιάσετε για τον θρυλικό Jeff Mills για σήμερα, ο οποίος παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest σε μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων και μαζί του σε ένα πρωτότυπο DJ set. Αυτός εδώ που ακούμε, ο Max Cooper, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής. Ηλεκτρονική λοιπόν σύμπραξη της χρονιάς, by Playscan Festival. Γράφεται λοιπόν στο Live24 Playscan, όνομα, επώνυμο και οπωσδήποτε email. Δύο διπλές για σήμερα το βράδυ.

γράψε λάθος. 20 Σεπτεμβρίου δεν έχουμε ακόμα. Βιάζουν, τελειώσει η εβδομάδα. Για την Κυριακή είναι, για το θέατρο Βράχων. Tomorrow comes the harvest. Jeff Mills και Max Cooper.

0: Μια καθιλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των Βράχων. Στο θέατρο Βράχων, λοιπόν, την Κυριακή, ο θρυλικός Jeff Mills. Μαζί του σε ένα πρωτότυπο DJ set, το Max Cooper. Πλίσκεν, όνομα, επώνυμο, οπωσδήποτε email για τις δύο διπλές προσκλήσεις που διεκδικείτε μέχρι τις 4.
1: Hello? Le sexe, je veux dire l'acte physique, le coït. Vous aimez ça?
2: J'étais en train de vous parler de mon tapis.
1: Vous ne vous intéressez pas au sexe?

Όπως λέει η Ειρήνη, καταλαβαίνουμε ότι έχει πάει η ώρα 2 από το πρώτο κομμάτι. Καταλαβαίνουμε ότι έχει πάει η Παρασκευή επίσης. Από αυτό εδώ το κομμάτι, Winter και First Move, μέχρι τις 2.30.

0: music.
1: Sunset Pool Party at Faust Poolside. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι. Cocktail, Pool Vibes και η Μαρία Παπηδάκη του Best 92,6 στα DEC. Summer Stays On. Faust Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle παρουσιάζει στο Playground 260 τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Double Dot, που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα. Μαζί τους οι residents του Full Circle, Mark και Man With The Speaker. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. Join the Circle.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
9: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Diego Varos. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
0: Choose music.

Όταν λέμε ότι η μουσική ενώνει, ότι η μουσική χτίζει γέφυρες, κάτι τέτοιο έχουμε στο μυαλό μας. Τη συνεργασία του Robert Smith, το λες και χαμογελάς, με την Olivia Rodrigo. What's wrong with me? Έλα μου ντε, και απάντηση δεν βρήκαμε. Μπορεί να βρούμε someday, somewhere. Ένα από τα πολύ ωραία καινούργια τραγούδια των Jungle.

Sunshine, γιατί ναι, η μουσική τους φέρνει την Λιακάδα. Someday Somewhere ήταν η Jungle μέσα από το καινούριο τους άλμπουμ.

δίσκο μπάλα, βασικό αξεσουάρ. Forget me not, λοιπόν, Πατρίς Ράσεν. Τύπος μου κάνεις κάθε ανάρτηση σχετικά με το Simply Red. Το κομμάτι το οποίο συνήθως χρησιμοποιείται είναι αυτό εδώ. Ενώ έχουν βγει τόσα και τόσα. Μόλις ανακοίνωσαν, λοιπόν, περιοδία για το καλοκαίρι του 2027 σε Μεγάλη Βρετανία. Σίγουρα και στην Ευρώπη.

υπέροχος καιρός. Σίγουρα οι περισσότεροι δεν θα θέλουμε να είμαστε εδώ, αλλά εφόσον είμαστε εδώ, κάνουμε ωραία πράγματα και βλέπουμε ωραία πράγματα και ακούμε ακόμα περισσότερα ωραία πράγματα. Όπως ας πούμε ο Τζακ Σαββορέτη έρχεται την επόμενη εβδομάδα, 25 Παρασκευή, και αυτό στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: 92,6.
1: What the best is going on?
2: Άνιμα Σιρός 2026, Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων, βραβευμένες ταινίες, κορυφές μορφές του Διεθνούς Animation, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, δράσεις της αγοράς και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις στην πρωτεύουσα και σε 7 νησιά των Κυκλάδων για 19η συνεχή χρονιά, από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Σιρό. Πληροφορίες στο animasiros.gr.
1: What the best is going on? Από τον Best 92,6.
3: Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Σε περιμένουμε στο Closing DJ Set του Best 92,6 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στα DEX, ο Bruce. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς. Το διαμορφώνουμε μαζί. Πεντέλης 11, Παλαιό Φάληρο. Be there, be best. Είσοδος ελεύθερη.
4: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρηλυκή παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss των Faithless παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Best 92,6.
11: Choose music.

Whistle Waves για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας των Best 92,6. Για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο το οποίο ήδη έχει αρχίσει να δίνει τα πρώτα ωραία σημάδια από σήμερα. Και αύριο το ραντεβού μας για την μεγάλη νύχτα ηλεκτρονικής μουσικής στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, γιατί εκεί θα συναντήσουμε τη Sister Bliss, τη συνιδρύτρια και δημιουργική δύναμη των Faithless, για ένα ξεχωριστό Faithless DJ set μαζί με τη Μαρία Παπηδάκη και την Εύη Σιδηροπούλου, για μια φοβερή νύχτα ηλεκτρονικής μουσικής δίπλα στη θάλασσα.

Baby, it's okay. Ακόμα κι αν είσαι 50 plus, είσαι baby. Γι' αυτό εδώ το κομμάτι είναι τα πιο αγαπημένα μας εδώ στον Best. Γεια σου, επίποδο μου.

Από τις 2 και μέχρι τώρα που είναι 3 και 21, κάποιος ακροατής, και μπορώ να καταλάβω όταν θέλεις πάρα πολύ να ακούσεις ένα κομμάτι, να μάθεις ένα κομμάτι, ψάχνει να βρει ποιο ήταν το τελευταίο κομμάτι του Κώστα Γιαννακίδη. Να δοκιμάσουμε λοιπόν με αυτό εδώ, νομίζω ότι είναι αυτό εδώ, λίγο πιο χορταστική εκτέλεση. Είναι η Roy Xop και το Lover.

0: Best 92,6. Choose music.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
5: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, στο Deos Athens.
6: Special guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
5: Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 9 μέχρι τις 2. New Moon Party. Με 360 θέα στο υψηλότερο κτίριο της πόλης, το rooftop του Deos Athens. Louise Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
9: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
10: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρηλυκή παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο, ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.

άλλο ωραίο ραντεβού έχουμε με το Ίδρυμα Ευγενίδου και τον Best φυσικά, που γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival. Σήμερα και αύριο, δύο μέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη, και ένα closing DJ set αύριο από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ με είσοδο ελεύθερη.

You and me. Αυτό ήμασταν για τις δύο προηγούμενες ώρες. Και συνεχίζετε εδώ με τον Δημήτρη Παπασπυρόπουλο μέχρι τις 6. Από την Άννα Αναστασίου, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: 2,6.
1: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle παρουσιάζει στο Playground 260 τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Double Dot, που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα. Μαζί τους οι residents του Full Circle, Mark και Man With The Speaker. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. Join the Circle.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
11: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
10: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
12: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
13: Sunset Pool Party at Faust Poolside. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι. Cocktail, Pool Vibes και η Μαρία Παπηδάκη του Best 92,6 στα Deck. Summer Stays On. Faust Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
14: Best 92,6.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

10 λεπτά μετά τις 4, καλησπέρα σε όλους. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Παρέα για ένα ακόμα μεσημέρι, για μία ακόμα μέρα, όπως κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Παρέα μας η ZOMAT. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση. Με 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Αυτό που μένει είναι να επιλέξετε εσείς ποιο από τα 5 θέλετε, γιατί τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα γνωρίζετε.

Το Νοέμβριο επιστρέφει δισκογραφικά ο Midure με ένα greatest hits, με ένα best of της solo καριέρας του, αλλά από ό,τι φαίνεται όχι μόνο αυτής. Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 45 χρόνια ηχογραφεί ξανά το Fade Grey, έτσι όπως το ακούτε τώρα. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες ώρες.

ένας από τους τρεις δημιουργούς του Fade Grey στην νέα του ηχογράφηση.

Αύριο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Sister Bliss στο Bolivar Beach Club. Υπεύθυνη για τον ήχο των Faithless, υπεύθυνη για τα τραγούδια που χορεύαμε και εξακολουθούμε να χορεύουμε, η Sister Bliss έρχεται με ένα απόλυτα ηλεκτρονικό σετ. Αύριο στο Bolivar Beach Club, ενώ μαζί της στα deck θα βρεθούν η Μαρία Παπηδάκη και η Εύη Σιδηροπούλου.

0: We the music.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
9: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Diego Varos. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

Ένα νέο EP κυκλοφόρησαν σήμερα οι Waterboys. Strange Boat EP, μπορεί να το γνωρίζουμε το κομμάτι, να το αγαπάμε, από το υπέροχο, από το εμβληματικό Fisherman's Blues του 88. Όμως φαίνεται ότι οι Waterboys ξεσκόνησαν τα ράφια, έψαξαν τα συρτάρια και βρήκαν εναλλακτικές ηχογραφήσεις, χαμένες κασέτες της περίοδου του Fisherman's Blues. Ανάμεσα στα πολλά και αυτή η extended εκδοχή του Strange Boat.

Nothing Lasts Forever. Η Echo and the Bunnymen εδώ στον Best στους 92,6, περίπου ένα τέταρτο πριν από τις 5. Ενώ η Boy Harsher στο τελευταίο του single που κυκλοφόρησε επίσης πριν από λίγες ώρες φαίνεται να χαίρονται περισσότερο. Faulty, το νέο του τραγούδι.

Λίγο πριν από το διάλειμμα των 5, λίγο πριν από τη μέση για σήμερα, εδώ στον Best, στους 92,6. Μείνετε εδώ παρέα μας, επιστρέφουμε με την δεύτερη ώρα σε πολύ λίγο.

0: 92,6.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Πού σε ρε σκυλέ?
5: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
4: Γάτα είσαι.
5: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
4: Ναι, έχει και για σένα.
6: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
11: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Best 92,6.
13: Music. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
15: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: 30 nightmares you'd walk with me. And we talk of it with idealistic assurance that it wouldn't tear us apart. We'd keep our heads above the black and water. But there's no room for ideals in this mechanical place. And you're gone now.

Εδώ και πάλι, καλησπέρα και πάλι, 9 λεπτά μετά τις 5. Στον Best, στους 92,6, απόγευμα Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου.

σήμερα και αύριο. Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Ενώ αύριο λίγο μετά τις 8 το βράδυ ο Μπρούς, ο δικός μας Μπρούς, θα βρεθεί εκεί στο closing DJ set του Best Πεντέλης 11 στο Παλαιό Φάληρο. What If Science Festival, Ίδρυμα Ευγενίδου και Best. Bruce, αύριο από τις 8 έως τις 10.30. Με ελεύθερη είσοδο.

Μείνετε εδώ παρέα μας για περίπου μία ώρα ακόμα. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Περιμένουμε τα μηνύματά σας κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού μας, σε αυτό.

0: Choose music.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, Cocktail, Pool Vibes και η Μαρία Παπηδάκη του Best 92,6 στα DEC. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
9: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί του σε ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Peace Festival.

Επιλέγοντας Isomat Thermosystem, επιλέγετε 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση. Επιλέγετε πιστοποιημένα συστήματα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα αλλά και στο πορτοφόλι σας. Επιλέγετε την έμπειρη ομάδα του τμήματος τεχνικής υποστήριξης που είναι πάντα στο πλευρό σας. Isomat Thermosystem, από την Isomat.

Όχι, στους φίλους του ντουέτου δεν αρκεί η support εμφάνισή τους στον Harry Styles το επόμενο καλοκαίρι στο Wembley. Θέλουν πολύ παραπάνω, θέλουν πολλά παραπάνω. Γι' αυτό και μάλλον κάτι ετοιμάζουν οι Tears for Fears μετά από αρκετά χρόνια. Ίσως τους δούμε να περιοδεύουν στις ευρωπαϊκές πόλεις. Μακάρι. Εδώ στον Best, στους 92,6 περίπου 17 λεπτά πριν από τις 6.

Ο Silver Toyem διασκευάζει Roxy Music. More than this. Εδώ στον Best, στους 92,6.

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή αρχίζουν οι φήμες. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή αρχίζουν οι ελπίδες. Για το επόμενο καλοκαίρι. Για την Αθήνα, για το Ολυμπιακό Στάδιο, πού αλλού. Και φέτος το σκηνικό επαναλαμβάνεται. Μακάρι αυτή τη φορά

0: σπιτιά σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Η ώρα είναι 6.

0: 101,6.
1: Με τις προσφορές Real Deal Days της KLM, πετάξτε για Βοστόνη, Σαν Φρανσίσκο, Χιούστον και άλλους προορισμούς στην Αμερική. Κάντε τις κρατήσεις σας έως 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε στο Μαϊάμι από 751 ευρώ με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο klm.gr.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
5: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
6: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
7: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα. In the nighttime.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
11: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρηλυκή παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο, ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.
0: Best 92,6.
12: We the music.

πίσω στα 90s, το original 1990 από τις μεγάλες επιτυχίες του Βρετανού Αντάμσκι. Seals τα φωνητικά, αρκετά μεταγενέστερο το remix εδώ. Το edit μάλλον από τον Σάββας. Στα 90s και νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Απόγευμα Παρασκευή στον Best. 12 έπειτα από τις 6 καλησπέρες για τις επόμενες 2 ώρες. Θα φύγουμε παρέα στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου.

και μπες σε naveox.gr το site μας. Η Λιέγη μας κάνει παρέα το βροχερό Αμβούργο. Γεια σας και στο Λίτσι Τρίπολη, στο Εγάλιο Best Radio Neo 6 Athens. Η σελίδα μας στο Facebook και Best Radio Neo 6 στο Instagram.

0: Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Σε περιμένουμε στο Closing DJ Set του Best 92,6 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στα DEX, ο Bruce. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς. Το διαμορφώνουμε μαζί. Πεντέλης 11, Παλαιό Φάληρο. Be there, be best. Είσοδος ελεύθερη.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι. Cocktail, Pool Vibes και η Μαρία Παπηδάκη του Best 92,6 στα DEC. Summer Stays On. Faos Project, Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
8: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Διέγκο Βάρος. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Εδώ είμαστε 20 λεπτό πριν από τις 7, είναι απόγευμα Παρασκευή στον Best What If Science Festival, σήμερα και αύριο με τον Best και το Ίδρυμα Ευγενίδου να γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος. Δύο ημέρες αφιερωμένες στην επιστήμη, τη τεχνολογία και την ανακάλυψη. Βράδυ Σαββάτου, closing DJ set του Best από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ με τον Bruce. Πεντέλησε τίκα στο Παλαιό Φάληρο με ελεύθερη είσοδο.

έβαλε καινούριο edit και ήδη αγαπημένα από τον VKD. Και Jeff Mills έχουμε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων σε ένα πρωτότυπο DJ set παρέα του και ο εξαιρετικός Max Cooper. Και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Boulevard Beach Club η Sister Bliss για ένα faithless DJ set με πάνω από 2 δεκαετίες παρουσία στην ηλεκτρονική και dance σκηνή. Θα βρισκόμαστε εκεί μαζί με την Μαρία Παπηδάκη αυτό το Σάββατο στο Boulevard.

Στα Πούλιθρα με ακούει ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος, να στείλω πολλά φιλιά. Βλέπουμε ολοκένουργιες ταινίες στους θερινούς κινηματογράφους και αυτό το Σαββατοκύριακο, ανάμεσα τους παράλληλες ιστορίες. Η Κισλοφσκική, όπως διαβάζουμε στο Αθηνόραμα, μικρή ερωτική ιστορία, εμπνέει έναν μόνο κατά στιγμές ευρηματικό στοχασμό πάνω στην επιθυμία, τη φαντασία και την πραγματικότητα. Η φανταστική Κότα, Κότα σκέτο, το φανταστική το βάλαμε εμείς, πρωτότυπη καλοσκηνοθετημένη περιπέτεια επιβίωσης. Κορυφώνεται ως ηχηρό δράμα. Και η επέλεξη στους κινηματογράφους και Resident Evil και Τένις Μαέστρο στις νέες αφήξεις και Κωδικός Τεχεράνη, Ολοκένουργιο και το Τρυφεροκτίνος. Οι μικροί βλέπουν ράλι από το Παρίσι στις πυραμίδες. Και με ένα Ολοκένουργιο θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, θα τα πούμε μετά.

0: 92,6.
1: Το κύμα ενέργεια τη Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχει ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολική αξία 100 ευρώ σε επιλεγμένου συνεργάτε για να απολαμβάνει τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητή. Μπε στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθεια του προγράμματο MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρε ετησίω. Περισσότερε πληροφορίε στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιο ρυθμιστή ΡΑΗ.
2: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα, η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει με έναν μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη. Από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου, για μια ολόκληρη εβδομάδα, τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν και μάλιστα για καλό σκοπό. Το Καμπάρι και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο negroniweek.com, αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε πού θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni. Γιατί no Negroni without Campari.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
0: Best.
11: The Horntropolis.
0: 92,6.
11: A labyrinth of forgotten dreams.
12: Cheers.

και από τα πολύ ωραία του Αγκόρα και από τα πολύ ωραία νιου δίσκο που ακούσαμε τα τελευταία 3 χρόνια στη Σάπιν, στην εταιρεία του και αυτό, η οποία συμπλήρωσε 10 χρόνια λειτουργίας, ξεπέρασε το ιστορικό ορόσημο των 100 κυκλοφοριών. Αγκόρα, ο οποίος μέσα στο καλοκαίρι πέρασε για DJ set και από την Ελλάδα, απόγευμα Παρασκευή στον Best. Καλησπέρα και πάλι. Ένα έπειτα από τις 7, για λιγότερο από ώρα παρέα στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου.

Αυτό το Σάββατο επιστρέφει στην Αθήνα το Full Circle. Κλείνει το καλοκαίρι με μια μοναδική μουσική εμπειρία. Με έχουν Mighty Who, να τη δω στο Playground 260 Lunar Space. Έχουν Mighty Who σε ένα ξεχωριστό hybrid DJ set. Εκεί και avant-garde Table Dot. Η ηλεκτρονική νύχτα. Groove ενέργεια από τις 5 το απόγευμα. Οι residents του Full Circle Mark και Man with a Speaker ανοίγουν τη βραδιά. Στις 6 για πρώτη φορά παρουσιάζεται στην Αθήνα το Σούκο, μια βιωματική εμπειρία διαλογισμού μέσα από την κίνηση, την αναπνοή και τον χορό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Playground 260 με Homemade Who, Avant-Garde, Tabletop και Σούκο. Πληροφορίες αλλά και εισιτήρια στα social media του Full Circle.

Οξφόρδο να στείλουμε χαιρετίσματα. Σκοτεινό Silence and Secrets. Να τυχού με τυχού. Γεια σας και στο καφεκοπτίο μας κατ' Οχαΐα. Ένα ακόμη για να φτάσουμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Επιστρέφουμε.

0: Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει με έναν μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη. Από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου, για μια ολόκληρη εβδομάδα, τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν και μάλιστα για καλό σκοπό. Το Καμπάρι και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο negroniweek.com, αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε πού θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni. Γιατί no Negroni without Campari.
1: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, στο Δέος Athens.
3: Special guest DJ, Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
2: Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 9 μέχρι τις 2. New Moon Party. Με 360 θέα στο υψηλότερο κτίριο της πόλης, το rooftop του Δέος Athens. Louise's Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Best 92,6. We. The music.

και φεστιβάλ βιβλίου έχουμε μέχρι την Κυριακή στο Παιδιόν του Άρεως και σήμερα έχουμε δωράκι. Μ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Οδηγός ανάπτυξης υγιών σχέσεων και βελτίωσης υπάρχουσες. Ολοκαίνου κυκλοφορία από τις εκδόσεις Πατάκη. Η Μαρία Σκλαπέθ, κλινική ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια ζεύγους που σαρώνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλεί να χτίσεις υγιείς σχέσεις και να βελτιώσεις τις ήδη υπάρχουσες. Διαβάζοντας αυτές τις 264 σελίδες και δύο αντίτυπα δωράκι, αν θέλετε να το διαβάσετε, μας στέλνετε mail mybestofbooks@gmail.com. Στο θέμα θα γράψετε βιβλίο, περιεχόμενο, απλά το όνομα τυπώνυμο.

Επιστρέφηκε το Negroni Week, το Campari το γιορτάζει με ένα μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη, 21 με 27 Σεπτεμβρίου, για μια ολόκληρη εβδομάδα στα πιο γνωστά και αγαπημένα μπαρ της πόλης. Περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου κοκτέιλ Negroni να το απολαύσουν για καλό σκοπό, αφού μέρος των εσόδων προσφέρεται από το Campari και το Negroni Week για να ενισχύσει τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Negroni Week τελεί ακόμη περισσότερα. Ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής. Στον Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου, 8 με 9 εδώ η Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά του και να κάνετε απόψε. Καλό Σαββατοκύριακο, όνερ και πάλι απόγευμα Δευτέρας, για χαρά.

0: 101,6.
1: What the best is going on?
2: Αθήνα 1834-1944. Η γέννηση της σύγχρονης πόλης. Η μεταμόρφωση της Αθήνας από επαρχιακή κομμόπολη σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Μέσα από σπάνια τεκμήρια, φωτογραφίες και αντικείμενα από τις συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και επιλεγμένους δανεισμούς από συνεργαζόμενους φορείς, η έκθεση προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία προσέγγισης της ιστορίας και της εξέλιξης της Αθήνας σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Διάρκεια έκθεσης έως 30 Ιουνίου 2027 στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, σταδίο 13. Αθήνα.
1: What the best is going on? Από τον Best 92,6.
3: Το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει με έναν μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη. Από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου, για μια ολόκληρη εβδομάδα, τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν και μάλιστα για καλό σκοπό. Το Καμπάρι και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο negroniweek.com, αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε πού θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni. Γιατί no Negroni without Campari.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι. Cocktail, Pool Vibes και η Μαρία Παπιδάκη του Best 92,6 στα Deck. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
0: Best 92,6.
5: We the music.

όλες καλησπέρες. Βράδυ Παρασκευή στον Best 92,6. 8 λεπτά μετά τις 8, 18 Σεπτεμβρίου σήμερα. Σε μια εβδομάδα που κάπως φάνηκε να κράτησε πολύ. Όπως και να έχει, εμείς θα πάμε να κάνουμε την επόμενη ώρα καλύτερη με μουσική. Όπως κάθε βράδυ 8 με 9. Η Βασιλική Πανουργιά θα είναι μαζί σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και φυσικά περιμένουμε τα μηνύματά σας είτε μέσω του Live24 είτε στα social media.

Rufus du Sol. Διαβάσαμε πρόσφατα ότι οι πωλήσεις έχουν φτάσει σε σημεία ρεκόρ. Ανάμεσα στους πιο επιδραστικούς, σημαντικούς και εμπορικούς καλλιτέχνες. Δικαιολογημένα θα πούμε. Κατά τα άλλα, ναι, ήταν μια εβδομάδα η οποία φάνηκε ατέλειωτη σε πολλούς από ό,τι μας γράφετε. Με πολύ άγχος. Υπάρχει ωστόσο και κάτι για το οποίο δεν πρέπει να αγχώνεστε. Και αυτό είναι οι σπουδές. Καθώς εδώ και 30 χρόνια υπάρχει το κολέγιο IDEF. Ο Μπέστη λοιπόν και το IDEF προσφέρουν σε έναν ή μία τυχερό ή τυχερή μία πλήρη υποτροφία διδάκτρων για το πρώτο έτος προπτυχιακών σπουδών αναγνωρισμένων από το 2016. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επιλέξεις νομική, φυσική, αγωγή και αθλητισμό ή οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων. Και για τα επόμενα έτη σπουδών κατοχυρώνεις από την αρχή 50% έκπτωση στα διδάκτρα. Στείλε μας λοιπόν ένα μήνυμα στο Messenger, στη fanpage του Best. Όνομα, τεπώνυμο, email και την ένδειξη DEF. Και ένα σίγουρο μέλλον μπορεί να γίνει δικό σου.

Και μπορεί ο Max να έφυγε νωρίς. Η Sister Bliss ωστόσο έρχεται αύριο στο Bolivar. Η συνειδητήρια και δημιουργική δύναμη των Faithless για ένα ξεχωριστό DJ set. Με τον ήχο που σημάδευσε μια ολόκληρη εποχή. Ενώ μαζί της στα decks θα βρίσκονται οι δικές μας Μαρία Παπηδάκη και Εύη Σιδηροπούλου.

Επίσης το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival 18 και 19 Σεπτεμβρίου, δύο μέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, τη τεχνολογία και την ανακάλυψη. Στις 19 ωστόσο σε περιμένουμε στο closing DJ set του Best από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς, αλλά το διαμορφώνουμε μαζί. Πεντέλης 11 στο Παλαιοφάλιρο με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best.

εκτός από τα θερινά σινεμά τα οποία έχουν ακόμη τη δημιουργική τους και τις νέες ταινίες που έχουν βγει στις αίθουσες. Η Αθήνα γίνεται υπαίθριο σινεμά δωρεάν τροβολών. Στα πλαίσια της, της Αθήνας χωρίς αυτοκίνητο, πάλι αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το κινηματογραφικό αφαίρεμα του Midnight Express θα ξεκινήσει στις 11, γεμίζοντας με νοσταλγία του σελιλόιντ τον άδειο από οχήματα δρόμου. Και μπορείτε να δείτε ταινίες όπως το Μέρες Κεραυνού, το Italian Job. Και να αναζητήσετε το αναλυτικό πρόγραμμα στο διαδίκτυο.

0: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
1: Κολύμπη, ποδήλατο, τρέξιμο.
0: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
1: Off, τι πάθαμε.
0: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
3: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Διέγκο Βάρος. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών. Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma. Best 92,6. We the music.

Επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο. Μπες 92,6, η Βασιλική Πανουριά μαζί σας μέχρι τις 9. Να στείλουμε πολλές καλησπέρες. Αργυρούπολη, Εγάλεο, Τίνος, Νέα Σμύρνη. Καλησπέρες στο Αίγιο, την Τρίπολη και το Αμβούργο. Και να στείλουμε και μερικές ακόμη στο Βόλο, τη Λοζάνη και τη Θεσσαλονίκη που είναι πάντα στην παρέα μας. Και βεβαίως σε όσους είστε στο δρόμο. Είστε στη δουλειά.

Και αν δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή στο διαγωνισμό μας με το αναγνωρισμένο κολέγιο ΙΤΕΦ, μπορείτε να το κάνετε τώρα, στέλνοντας ένα μήνυμα στο Messenger του Best, ονοματεπώνυμο, email και την ένδειξη ΙΤΕΦ, για να κερδίσετε μια πλήρη υποτροφία διδάκτρων για το πρώτο έτος προπτυχιακών σπουδών και να εξασφαλίσετε 50% έκπτωση στα διδάκτρα των επόμενων ετών.

σε άλλα μουσικά νέα της εβδομάδας. Ο Αϊθαλής και η Κίντους Keith Richards δηλώνει ευθαρσός ότι χαίρεται που είναι 82 και ηχογραφεί για τον Grand Theft Auto. Θα επιστρέψει στις blues ρίζες του διασκευάζοντας το Bright Lights Big City. Εντάξει, το Grand Theft Auto για τους fans είναι ιστορικό βίντεο παιχνίδι. Για εμάς τους μη gamers έχουμε να λέμε ότι είχε πάντα ένα εξαιρετικό soundtrack. Καλησπέρα και στους φίλους τους PC Maniacs. Και πάμε να συνεχίσουμε κάπως έτσι.

συναυλιακά γεμάτο το διήμερο, Παρασκευή και Σάββατο. Βεβαίως απόψε έχουμε Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Ενώ αύριο 19 Σεπτεμβρίου, εκτός από, από τις Sister Bliss, επιστρέφει το Full Circle στην Αθήνα, στο Playground 260 Lunar Space, με Who Made Who και Avantgarde Tabletop.

από τους διασημότερους DJs του κόσμου, ο οποίος παρά το βάρος της τεράστιας καριέρας του φαίνεται περισσότερο απασχολημένος με το μέλλον παρά με αυτά που έχει κατακτήσει. Θα τον ακούμε με τον ετεροθρύλο τον Ζαν Μισελ Ζαρ στο The Architect. Και ο Ζαν Μισελ Ζαρ έκανε ένα πέρασμα από τη χώρα μας το καλοκαίρι που μας πέρασε. Είναι στις 24 του μήνα. Περιμένουμε πάρα φορκουβά.

Επιστρέφει και το Negroni Week μαζί με το Καμπάρι και το γιορτάζει με ένα μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη. 21-27 Σεπτεμβρίου για μια ολόκληρη εβδομάδα. Τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρες του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν για καλό σκοπό. Καθώς μέρος των εσόδων θα προσφερθεί στον οργανισμό Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο negroniweek.com, αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε που θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni. Γιατί no Negroni without Campari.

Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος για σήμερα. Με το remix της δικής μας Άννας Μαρία Χασχαροκόπου στο Break On Through, τον Doors. Μέσα από το label Bella Lou Records. Αλλή μόνο που δεν θα κάναμε σαρδάμ. Η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας για την προηγούμενη ώρα. Μείνετε εδώ για τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο που ακολουθεί. Σας αφήνουμε με το Children του Robert Miles, στο αγαπημένο remix από την Licker.

0: 95,6.
1: Το Negroni Week επιστρέφει και το Campari το γιορτάζει με έναν μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη. Από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου, για μια ολόκληρη εβδομάδα, τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν και μάλιστα για καλό σκοπό. Το Campari και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο negroniweek.com, αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε πού θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni. Γιατί no Negroni without Campari.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή.

εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: How have you been living your life?
1: Best.
0: Have you been living your life right?
1: Έναν δύο, κομμά έξι. Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, στο Δέος Athens. Special guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 9 μέχρι τις 2. New Moon Party. Με 360 θέα στο υψηλότερο κτίριο της πόλης, το rooftop του Δέος Athens. Louise's Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρηλυκή παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ Set. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no
2: sleep. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Best 92,6.

Ξεκίνημα για την αγαπημένη νύχτα της εβδομάδας. Καλησπέρα, Best 92,6. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος κάθε νύχτα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα παρέα με παγωμένη Elite Vodka.

Το email μας info@bestin26.gr. Έτοιμοι για το πρώτο throwback για απόψε. Ένας από τους ανθρώπους που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην dance σκηνή από την δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα. Ιδρυτικό μέλος και συνθέτης των Sick. Μιλάμε για τον Nile Rodgers. Σήμερα γίνεται 74.

Παρόλο που ο Νάιλ Ρότζερς τον Σικ έφυγε από την ζωή το 96, sorry, ο Μπέρναντ Έντουαρτς, ο Νάιλ Ρότζερς συνέχισε κανονικά τον μύθο τους, περιοδεύοντας ανά τον κόσμο. Οι δίσκοι οι οποίοι έχει συμμετάσχει ο Νάιλ Ρότζερς, οι πωλήσεις των δίσκων που έχει συμμετάσχει, έχουν ξεπεράσει τα 750 εκατομμύρια.

74 λοιπόν σήμερα. Ένας θρύλος για την disco και την dance μουσική συνολικά.

Jimmy Jules, σε μεγάλα κέφια. Νύχτα Παρασκευής, η αγαπημένη της εβδομάδας, παρέα στον Best 92,6. Αύριο, New Moon Party στο Δέος, στον 25ο όροφο, από τις 9 μέχρι τις 2, στο υψηλότερο κτίριο της πόλης. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος, παρέα με την Elite.

Από χθες έχουμε νέες ταινίες στις αίθουσες. Παράλληλες ιστορίες, Ιζαμπέλ Υπέρ, Βενσάν Κασέλ, η Κότα με τον Γιάννη Κοκιασμένο και τον Αργύρη Παντζάρα. Η επέλαση, αμερικάνικο θρίλερ, Resident Evil και ακόμα μια φορά. Τένις Μαέστρο, σε σκηνοθεσία του Ανδρέα Τη Στέφανο. Κωδικός Τεχεράνη, με τον Λίαμ Νίσον. Τρυφερό Κτίνος, με την Λέα Σεϊντού. Και η επανακυκλοφορία της εβδομάδας, Ο Θάνατος ενός Γραφειοκράτη, με τον Τίμωθη Ντάλτον. Απόψε στην Αθήνα, για ακόμα μια φορά, όπως σχεδόν κάθε χρόνο, ο Black Coffee. Καταπληκτικό μίξ στο κομμάτι που τον ανακαλύψαμε πριν από πολλά χρόνια. Be one of us.

0: unfamiliar faces.
1: Best 92.6. We
0: Agents.
1: The music
0: underway.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι. Cocktail, Pool Vibes και η Μαρία Παπιδάκη του Best 92,6 στα Deck. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
1: Best 92,6.
4: This is something special for you.

Αύριο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle παρουσιάζει στο Playground 260 το Who Made Who, παρέα με Avantgarde, Double Dot και μαζί τους Mark και Man with the Speaker. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. Νύχτα Παρασκευής, κάθε Παρασκευή με μουσικές σαν και αυτές, ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος παρέα με την Elite μέχρι τις 11.

Με αγάπη από το Βέλγιο, Only You, πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος, με το τελευταίο classic για απόψε, σε ένα λίγο διαφορετικό mix.

Έτσι έκλεισαν τα 90s μαγικά με ένα dance anthem. Με το Jaguar πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής κάθε νύχτα παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. Θα τα πούμε αύριο στο κορυφαίο αθηναϊκό Sky Bar, στο rooftop του Deos Athens, στον 25ο όροφο, από τις 9 μέχρι τις 2, με αφορμή το νέο φεγγάρι του Σεπτεμβρίου. Αύριο λοιπόν, New Moon Party με 360 θέα από το υψηλότερο κτίριο της πόλης. Και ραδιοφωνικά την Δευτέρα, λίγο μετά τις 9. 11 με 12, Κλεοπάτρα Φιντανίδου, 12 με 1, Αμιχή, 1 με 2, Τζιπάλ, 2 με 3, Man, With a Speaker, 3 με 4, Ίσο Ντάρκο, 4 με 6, Μπρούς. Να πέρασε την υπέροχο βράδυ και ένα καταπληκτικό Σάββατο Κυριακό. Με θερμοκρασίες, μάλλον καλοκαιρινές.

0: 92,6.
1: Το Negroni Week επιστρέφει και το Campari το γιορτάζει με έναν μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη. Από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου, για μια ολόκληρη εβδομάδα, τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν και μάλιστα για καλό σκοπό. Το Campari και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο negroniweek.com, αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε πού θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni. Γιατί no Negroni without Campari.
0: Best 92,6. Something in a sound. We the music.

είμαστε με Camel Fat και Julia Church. Ωραία φωνητικά, ε. Embers το κομμάτι, για όσο δεν το θυμάστε. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε. Έχουμε και τον υπεύθυνο εδώ του ήχου, τον κύριο Βάλβη μας. Εντάξει, ακούγομαι. Τον έχω εδώ για να κάνω ρυθμίσεις. Πώς μας ακούτε, αλήθεια? Για στείλτε μας κανένα μήνυμα. Μπες 92,6 βράδυ Παρασκευής, απόψε μέχρι τα μεσάνυχτα, τις υπόλοιπες ημέρες έως τη μία. Κλεοπάτρα Φιντανίδου διαλέγει μουσική όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Best Radio 92,6 Athens, στη σελίδα μας στο Facebook. Best92,6.gr. Το επίσημο site μας, bestradio926, το προφίλ μας στο Instagram. Και καλησπερίζω τη μεγάλη αγαπημένη παρέα του live24.gr. Φιλιά στον Τίμο που ακούει από Εύβοια μαζί με τη Λουίζ. Καλησπέρα στη Σάμο, στην Πέτρα στο Λονδίνο, στο Βερολίνο. Δυναμώστε και καλά να περάσουμε.

θάνατη Μαντόνα. Προσωπικά μου αρέσει πολύ, παιδιά. Το καλοκαίρι το χορέψαμε στα διάφορα πάρτι ανά την Ελλάδα με την ψυχή μας. I feel so free, μας τραγουδάει η Μαντόνα λοιπόν. Και η version από DJ Edson, δυναμώστε.

0: χαμός εδώ στο live γίνεται. Φιλιά στην Αίγινα, φιλιά στο Λευτέρι που ακούει από Εξάρχεια, φιλιά στο εξωτικό Χαλάνδρι, στο Έσεξ. Αυτά είναι. Καλά σε ακούμε, λέει Αϊδόνη, των Ερτζιανών. Ακούς Γιάννη? Αυτά μας γράφει ο φίλος μου Βαγγέλης, από όπου κι αν είναι. Τα φιλιά μου, φιλιά στο Ρέθυμνο, από Κλοκλό, φιλιά στην Κο, στους PC Maniax επίσης, GR την αγάπη μας, γεια σου Παναγιώτη, στον Νικόλα το ίδιο στη Μύκονο. Με μουσικάρες λέει φτιάχνουμε τις μπουμπονιέρες για τα βαφτίσια. Αύριο μας γράφει ο Μάικ. Να σας ζήσει παιδιά, καλό τείχο να είναι. Καλησπέρα στη Λουίς που ακούει και αυτή από Εύβοια.
1: Be best.
0: Αυτό το ακούμε ακόμη πιο δυνατά. Να ετοιμάζεστε αύριο βράδυ, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Full Circle επιστρέψει στην Αθήνα και κλείνει το καλοκαίρι με μια μοναδική μουσική εμπειρία. Με τους αγαπημένους μας Who Made Who, σε ένα ξεχωριστό υβριδικό DJ set. Συναντούν τους Avant-Garde Table Dot σε μια βραδιά γεμάτη ηλεκτρονικό ήχο, groove και ενέργεια στο Playground 260 Lunar Space. Τη βραδιά ανοίγουν από τις 5 το απόγευμα οι resident του Full Circle Mark με 2 A και με 2 K και ο δικός μας, ο αγαπημένος Man with the Speaker. Ενώ στις 6 λέει παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα το Σούκο, μια βιωματική εμπειρία διαλογισμού μέσα από την κίνηση, την αναπνοή και το χορό. Χαμός θα γίνει κοινός αύριο. Εσείς που κερδίσατε τις προσκλήσεις σας, λογικά τις έχετε παραλάβει στο email σας. Καλά να περάσετε και join the circle.

Λες και κάνουμε αφιέρωμα στη Μαντόνα απόψε. Υπέροχη διασκευή όμως, επειδή το ζητήσατε, είπαμε να τα ακούσουμε και αυτό από Blondies. Αυτή τη φορά ακούμε Μαντόνα. Θα μας πάει μέχρι το πρώτο πολύ σύντομο διάλειμμα για απόψε και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, στο Δέος Athens.
1: Special Guest DJ, Αλέξανδρος Χριστόπουλος.

0: του Δέος Athens. Λουίζης Ριανκούρ 64. Προπόληση στο cometogether.live.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρηλυκή παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.
2: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι. Cocktail, Pool Vibes και η Μαρία Παπιδάκη του Best 92,6 στα Deck. Summer Stays On. Faos Project, Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
3: Να δω πού θα πρωτοπάμε. Ειδικά αυτό το Σάββατο. Αλλά να ξεκινήσουμε από την επόμενη εβδομάδα με το Negroni Week, το οποίο επιστρέφει για άλλη μια χρονιά, και το Καμπάρι το γιορτάζει με ένα μοναδικό τρόπο στην Τεράτσα Καμπάρι, το One and Only Aesthesis στη Γλυφάδα. 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες, τρία διαφορετικά DJ set, ξεχωριστά Negroni Twists από guest bartenders και φυσικά το iconic Campari σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Τεράτσα Campari γίνεται σημείο συνάντησης για όλους τους Negroni lovers. Και συγκεκριμένα την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, ο Best θα βρίσκεται εκεί με DJ set από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Negroni Twists, Music Shifts. Σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του Negroni, λοιπόν, γιατί το No Negroni Without Campari. Να πούμε ότι οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Και να πούμε επίσης ότι το Campari και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food, που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης.

Καλησπέρα σε Αμάριν, το επίσης το Θυμάρι, τον Άλεξ, τον αγαπημένο, που ακούει χρόνια κάθε βράδυ. Στην Πόπη, που ακούει από Μέγαρα, στην Έγινα ξανά. Το υπέροχο remix των Adam Port, του Adam Port μάλλον, το οποίο είχαμε και καιρό να ακούσουμε.

The best. Αλλαγή κλίματος. Πάμε στα σκληρά και κάνουμε warm-up στη Sister Bliss που ετοιμάζεται να σαγηνέψει τα πλήθη για άλλη μια φορά αύριο βράδυ στο Bolivar. Η συνειδητρία των Faithless. Έρχεται για άλλη μια χρονιά να παίξει τις μουσικές της και τα παλιά γνωστά διαχρονικά των Faithless, μεταξύ των οποίων και βέβαια Insomnia. Είπα να ακούσουμε ένα διαφορετικό remix απόψε. Μάτι Σασάρι από Andrew Meller και Insomnia στο διαπασόν. Να πούμε ότι μαζί της θα βρίσκονται και τα κορίτσια μας αύριο βράδυ με τις μουσικές τους, Μαρία Παπηδάκη και Εύη Σιδηροπούλου.

Και βέβαια το highlight του Σαββατοκύριακου, κατά τη γνώμη μου βέβαια, είναι το live του ενός και μοναδικού Jeff Mills, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα για να παρουσιάσει το γνωστό του project Tomorrow Comes the Harvest featuring Jean Fidari και Rashida Ali, special guest ο εξαιρετικός Max Cooper. Το έχουμε ξαναπεί, ο άνθρωπος που συνδυάζει την τέχνη με την επιστήμη και φημίζεται για τα τρομερά visuals στα live του. Θα το διαπιστώσετε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στη μουσική σύμπραξη Tomorrow Comes the Harvest, η οποία δημιουργήθηκε από τον Νιγηριανό drummer Tony Allen, έναν από τους πρωτοπόρους της Afrobeat και τον φίλο της τέκνο σκηνής του Detroit, Jeff Mills, μαζί με τον παραγωγό Jean Fidari. Το τρίο ανακάλυψε ένα κοινό έδαφος σε μια παράδοση που αντιμετωπίζει τη μουσική ως μέσο πνευματικής ανύψωσης, περιοδεύοντας σε όλο τον κόσμο μέχρι το θάνατο του Tony Allen το 2020. Εδώ το Solid Sleep του Jeff Mills.

και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας καληνυχτήσω. Και λέω πάντα φίλε, ήταν εδώ γιατί από τις 11 υπέρ ευχαριστώ και απόψε για την παρέα και για τα μηνύματά σας. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται υπέροχες μουσικές από Άννα Μαρία Χαροκόπου μέχρι τη 1, από Τζιπάλ μέχρι τις 2, από The Man With The Speaker μέχρι τις 3, από Ιζοντάρκο μέχρι τις 4 και από Μπρους μέχρι τις 6. Ο Μπρους, να πούμε επίσης, αύριο βράδυ θα βρίσκεται από νωρίς, από τις 8, στο Ίδρυμα Ευγενίδου μαζί με τον Μπες για να γιορτάσουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του απόψε και θα τις κρατήσει ανοιχτές και αύριο. 2 ημέρες γεμάτες επιστήμη, τεχνολογία και ανακαλύψεις στο Ευγενίδιο Ίδρυμα, Ίδρυμα Ευγενίδου, γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς, το διαμορφώνουμε μαζί. Στο Παλαιό Φάληρο βρίσκεται το Ίδρυμα Ευγενίδου, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, Πεντέλης 11. Be there, be best, με είσοδο ελεύθερη. Και έλα να σας καληνυχτήσω επίσης με Rhythm από Bruce, στο υπέροχο Afro-Aggressive Mix του Χρήστου Φούρκη. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε βράδυ Δευτέρας, λίγο μετά τις 11. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο και πολλά πολλά φιλιά.

0: Best 92,6.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρηλυκή παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.

Choose music.

0: Fest 92,6.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss των Faithless παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.
0: Best 92,6.

102,6. After hours.

After hours.